Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: γεμίζει κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει και ρέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Κλείσε μέσα στα μάτια σου που τα χωρανώ. Κλείσε

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, και κάσω τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέκα.
1: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μένεις εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Βοήθεια χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει πιξ λαξ.
1: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ρημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σουν εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Yeah.

Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω, μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Τι θα γίνει μετά από σένα?

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε. Ούτε μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά. Νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε. Που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Αγάπη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
1: Καλημέρα Αναστασία.
2: Καλημέρα.
1: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
1: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποπτεύομαι.
1: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
1: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
0: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
5: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
6: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
5: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
4: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Κιωτής. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση. Ορίστε! Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
0: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση. Καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
8: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
7: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
7: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Και στην πρώτη καλημέρα της νέας εβδομάδας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, θα είμαστε μαζί και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
0: Ελληνικός 93,2.
9: Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Την αλληλεγγύη την ακούτε, έτσι, τη φωνούλα την ακούτε πώς έχει γίνει. Είναι αυτή η γύρη που το Σαββατοκύριακο μας περιτριγύρισε στην κυριολεξία. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι τρέχουν και δεν φτάνουν με αυτό. Αλλά ό,τι και αν συμβαίνει, το σημαντικό είναι ότι είμαστε ακόμα μια ανάσα, ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στο καλοκαίρι του 2026. Και με αυτή την ενέργεια θα ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας. Με αυτή τη διάθεση θα φτιάξουμε τη μέρα μας. Θα τη φέρουμε στα δικά μας μέτρα όπως κάνουμε κάθε πρωί στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

στεγού και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαβιά.

Τώρα πείτε μου, γίνεται να μην καμαρώνω για αυτές τις εκτελέσεις? Γίνεται να μην είμαστε όλοι η ομάδα του ελληνικού περήφανοι για τα soundtracks του ελληνικού? Ο Πάνος Μουζουράκης ζωγράφησε στα μάτια δίχως λογική του αξέχαστου Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, στον Λαβρέντη αφιερωμένο το τελευταίο επεισόδιο των soundtracks του ελληνικού 93,2 της εκπομπής μας που την απολαμβάνετε στο κανάλι μας στο YouTube, στο ελληνικό 932. Μια εκπομπή που έχει συγκεντρώσει μαγικές εκτελέσεις, μαγικές ερμηνείες από σπουδαία ονόματα. Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, μεταξύ άλλων, έτσι, Χρήστος Μάστορας, Πάνος Μουζουράκης, ο Γιώργος Μαργαρίτης, special guest στο τελευταίο επεισόδιο αφιερωμένο στα τραγουδία του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Τρία επεισόδια και ντυμένα με πολύ αγάπη και σεβασμό από εμάς, και έρχεται πολύ πολύ σύντομα και το τέταρτο που είναι έκπληξη. Οπότε μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube Ελληνικό 932, εκεί κάντε subscribe και δείτε όλα τα επεισόδια και ό,τι σας ετοιμάζουμε καθημερινά. Το δε αυτό σύγκλι με τον Πάνο Μουζουράκη, τα μάτια δίχως λογική, έχει ήδη κυκλοφορήσει και στο Spotify από τη Μήνο CMI επίσημα, οπότε μπορείτε να το απολαμβάνετε και εκεί και βεβαίως καθημερινά στον αέρα του Ελληνικού 93,2. Και οι εκπλήξεις μας συνεχίζονται, να ξέρετε. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα, όλα να μας πάνε καλά, να στρώσουμε τη μέρα στα μέτρα μας. Σήμερα δεν έχω κάποια γνωστή γιορτή. Το ορτολόγιο γράφει βέβαια ότι είναι η μνήμη της Τρίτης Ευρέσεως της Τίμιας Κεφαλής του βαπτιστού Ιωάννου Προδρόμου, ίσως γιορτάζουν κάποιοι Γιάννηδες, μαρτύρων Κελεστίνου και Πανχαρίου και Οσίου Ολυβιανού. Αν γιορτάζετε, χρόνια σας πολλά. Σήμερα, 25 Μαΐου, είναι η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Διοργανώνεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με το παγκόσμιο πρόβλημα της εξαφάνισης παιδιών και παράλληλα βεβαίως να επισημάνει στους γονείς τα μέτρα που πρέπει να λάβουν για να προστατέψουν τα παιδιά τους. Η επιλογή της συγκεκριμένης ημερομηνίας δεν είναι τυχαία. Ταυτίζεται με την εξαφάνιση το 1979 του εξάχρονου Ethan Patch, η περίπτωση του οποίου συντάραξε τις ΗΠΑ. Ενώ τα στοιχεία κάθε χρόνο είναι ανησυχητικά, συγκλονιστικά, δεν ξέρω τι να πω. Εξαφανίζονται 800.000 παιδιά στις ΗΠΑ, 100.000 στη Γερμανία, 45.000 στη Βραζιλία. Η τελευταία μέτρηση ήταν το 2018 στη χώρα μας, όπου είχαν εξαφανιστεί κοντά στα 300 παιδιά, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα χωρίς πλαστικά, να ξέρετε. Ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη για τη ρήπανση που προκαλούν τα πλαστικά. Κύριος στόχος της ημέρας να πείσει τους πολίτες να μην χρησιμοποιήσουν έστω και για σήμερα μόνο πλαστικά μιας χρήσης. Ενώ από σήμερα και για όλη αυτή την εβδομάδα, τα μικρά βιβλιοπωλεία ολόκληρης της χώρας ενώνονται μέσα από ξεχωριστές εκδηλώσεις για να είναι και αυτοί μέσα σε μια μεγάλη γιορτή που λέγεται Εβδομάδα Μικρών Βιβλιοπωλείων. 6 μέρες κατά τις οποίες όλα τα μικρά βιβλιοπωλεία της Ελλάδας γιορτάζουν την ανάγνωση, με εκδηλώσεις πέρα από τα συνηθισμένα που ξανασυστήνουν τα μικρά βιβλιοπωλεία στους αναγνώστες. Είναι πολύ σημαντικό να τα υποστηρίζουμε και να αγοράζουμε βιβλία από εκεί, σε κάθε γειτονιά της χώρας. Εμείς έτσι κι αλλιώς εδώ στον Ελληνικό αγαπάμε το διάβασμα και σας το αποδεικνύουμε καθημερινά μέσα από το πρωί στον Ελληνικό με την κλήρωση που κάνουμε κάθε μέρα για τα βιβλία της εβδομάδας από τις εκδόσεις Διόπτρα. Επίσης, 25 Μαΐου σήμερα είναι η ημέρα της Αφρικής και είναι και η ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Άκου τώρα να δεις, μια ετήσια γιορτή που ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία του Ισπανού blogger Χερμάν Μαρτίνεθ, γνωστού με το διαδικτυακό όνομα Senor Muembo. Τα επόμενα χρόνια απέκτησε διεθνή διάσταση αυτή η μέρα. Μάλιστα, στην πρώτη εκδήλωση που έγινε το 2006 στη Μαδρίτη, 300 κομπιουτεράδες συγκεντρώθηκαν σε κεντρική πλατεία της Ισπανικής πρωτεύουσας και έπαιξαν Pac-Man. Άκου να δεις. Ενώ τέλος, 25 Μαΐου είναι και η Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Μπαχρέιν, τη Λιβύη και το Τατζικιστάν με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την έναρξη του πρώτου Ολυμπιακού τουρνουά ποδοσφαίρου στο Παρίσι στις 25 Μαΐου του 1924. Ο καιρός σήμερα μας το κάνει το χατήρι. Χαμογελαστά ξεκινάει η Δευτέρα με ηλιοφάνεια, με ωραία θερμοκρασία. Βέβαια, αυτές τις μέρες θα συνεχιστεί για λίγο ακόμα, μέχρι τα μέσα της εβδομάδας η αστάθεια. Δηλαδή, από το μεσημέρι απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν, μπορεί να έχουμε και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία όμως θα παραμείνει ψηλά και θα φτάσει σήμερα και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Εν τω μεταξύ, οι μετεωρολόγοι λένε πως μέσα στην εβδομάδα θα δούμε 30, 34 από Τετάρτη και μετά αυτό. Εδώ θα είμαστε για να τα δούμε και να τα ζήσουμε όλα μαζί. Και το μαζί αποδεικνύεται στην επικοινωνία μας στο Viber στο 6984 932 932. Καλημέρα σε όλους.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Από τον Ρέση Ντάντο για τη φωνή της Ιουλίας Καραπατάκη, αυτό το υπέροχο τραγούδι με το πολύ πολύ σημαντικό μήνυμα που μόλις έπαιξε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε για τα πρώτα μας χρηστικά. Να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης στα 17 λεπτά μετά από τις 7. Έχει ήδη ξεκινήσει το ποτάμι να έχει προβληματάκια στην Ανδοδέχο, να σας πω, από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και την έξοδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Σε καλύτερη εικόνα η κάθοδος. Υπομονή θέλει κλασικά τέτοια ώρα η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι και μετά. Χωρίς σημαντικά προβλήματα οι υπόλοιποι δρόμοι της πόλης. Βάζω έναν αστερίσκο όπως πάντα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά που έχει μια κάποια κίνηση αυτή την ώρα. Μείνετε μαζί μου γιατί ταξιδεύουμε πίσω στο 1994, η χρονιά που ο Νίκος Γιώγαλας πήρε αυτούς τους παραδοσιακούς στίχους, τους έβαλε μουσική και φωνή και τους έκανε τραγούδι με τη φιλική συμμετοχή του Μανώλη Φάμελου. Τώρα στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Σαν από παλιά ελληνική ταινία αυτό το τραγούδι με την αναβίση που μόλις έπαιξε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Τι ωραίος ήλιος είναι αυτός. Πριν έρθουμε στη σημερινή μέρα που έχει τα ωραία της, έχει και τα στεναχωρά της, να πάμε λίγο στο χθες. 25 του Μαΐ, σαν σήμερα, το 1834, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωήδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθειρξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθωνας το Μάιο του 1835. Το 1895, σαν σήμερα, ο Όσκαρ Ουάιλντ καταδικάζεται σε 2 χρόνια φυλάκισης. Οι ερωτικές επιλογές του και ειδικότερα οι απαγορευμένοι στη Μεγάλη Βρετανία εκείνη την εποχή ομοφιλοφιλία του προκάλεσαν ιδιαίτερη αίσθηση. Το 1932, εντάξει, κάνει ντεμπούτο ένας από τους πιο αγαπημένους ήρωες των παιδικών μας χρόνων, αυτός ο αξιαγάπητος σκυλάκος της Walt Disney, ο Dippy Dog αρχικά, γνωστότερος ως Goofy αργότερα. Αυτό το αθώο πλάσμα που είναι λίγο χαοτικό, είναι λίγο αθώο, λίγο... Δεν θέλω να πω τη λέξη χαζούλικο, αλλά σίγουρα είναι τόσο πιστός στους φίλους του και έτοιμο να τους βοηθήσει. Νομίζω ότι είναι από τις πιο αγαπημένες μορφές, από τις πολλές που μας έχει χαρίσει η Walt Disney. Το 1961, σαν σήμερα, ο πρόεδρος John Kennedy ζητά από το Κογκρέσο τη χρηματοδότηση του διαστημικού προγράμματος και ανακοινώνει τον στόχο αποστολής ανθρώπου στη Σελήνη μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Μία δήλωση που ξεκινά και το διαστημικό αγώνα μεταξύ ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης. Άλλο που δεν ήθελαν αυτοί οι δύο, σαν τους κλειδωμένοι τη γάτα. 1977, σαν σήμερα, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas, ένα franchise που μέχρι σήμερα συνεχίζει να συναρπάζει εκατομμύρια φανς σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 1979, σαν σήμερα, τα λέγαμε και προηγουμένως, εξαφανίζεται στη Νέα Υόρκη ο 6χρονος Άιταν Πατζ στην πρώτη του προσπάθεια να πάει μόνος στο σχολείο. Μία υπόθεση που συγκλώνησε την Αμερική και οδήγησε στην καθιέρωση της ημέρας εξαφανισμένων παιδιών με το πρόσωπο του μικρού να γίνεται σύμβολο στα κουτιά γάλακτος. Το 2011, σαν σήμερα, αφού το ζήσαμε και στο πετσί μας μάλιστα, εμφανίζονται για πρώτη φορά στο Σύνταγμα οι αγανακτισμένοι. Χιλιάδες πολίτες, εμπνευσμένοι από τις διαμαρτυρίες στην Ισπανία, συγκεντρώνονται αυθόρμητα μπροστά στη Βουλή, εκφράζοντας ειρηνικά την αντίθεσή τους στα μέτρα λιτότητας και ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στις διαδηλώσεις στη χώρα μας. Ενώ το 2020, σαν σήμερα, θλιβερή επέτειος, ο Αφροαμερικανός George Floyd δολοφονείται στη Μινεάπολη από τον αστυνομικό Derek Chauvin, ο οποίος πιέζει επί 8 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα το γόνατό του στο λαιμό του George Floyd. Ο ίδιος είναι δεμένος με χειροπέδες και ακινητοποιημένος. Η φράση «I can't breathe», «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», γίνεται σύνθημα σε ένα παγκόσμιο κύμα διαμαρτυριών κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας, αναζωπηρώνοντας ουσιαστικά και το κίνημα Black Lives Matter. Να πάμε σε σημαντικά γενέθλια. Το 1939, σαν σήμερα, γεννιέται ο σπουδαίος Άγγλος ηθοποιός Ιαν Μακέλεν, κορυφαίος ερευνητής του Βρετανικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Είναι παγκόσμια γνωστός και ως Γκάνταλφ στις τριλογίες του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και Χόμπιτ, αλλά και ως Μαγνήτο στη σειρά των X-Men. Έχει τιμηθεί με πολυάριθμα βραβεία για την προσφορά του στην τέχνη, σπουδαίος θεατρικός και όχι μόνο ηθοποιός. Ενώ το 1976, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Κίλιαν Μέρφι, Ιρλανδός ηθοποιός, ευρύτερα γνωστός για το ρόλο του ως Thomas Shelby στη σειρά Peaky Blinders, αλλά και για τις συνεργασίες του με τον Christopher Nolan σε ταινίες όπως το Inception και το Oppenheimer, βεβαίως και η Δουκέρκη. Ξεχωρίζει για την μεταμορφωτική του υποκριτική και για το υποβλητικό του βλέμμα. Αυτά για την ημέρα σαν σήμερα. Επιστρέφουμε σε λίγο στο σήμερα, γιατί έχουμε λόγους να χαιρόμαστε αθλητικούς και λόγους να συγκινηθούμε για απώλειες αγαπημένων προσώπων. Όλα αυτά παρέα με τα τραγούδια μας. Θα τα ζήσουμε μαζί εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Αυτή είναι η Pixlax.

Αφηρικός 93,2 παίζει τις μεγάλες φωνές. Παίζει τις μεγάλες φωνές.

Ο Δημήτρης Μητροπάνος, στο τραγούδι του Στέφανου Κορκολή και τον Νίκο Μωραΐτη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιογλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Μία Δευτέρα που ξεκίνησε με ένα roller coaster συναισθημάτων σε ό,τι έχει να κάνει με τις ειδήσεις. Πέρα από τις ειδήσεις τις πολιτικές, πέρα από τις ειδήσεις τις παγκόσμιες και όλα αυτά που συμβαίνουν. Δύο ήταν τα γεγονότα που μονοπόλησαν το ενδιαφέρον της Ελλάδας αυτές τις τελευταίες ώρες. Να ξεκινήσω με τα ευχάριστα. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, 92-85 το σκορ, με την Ρεάλ να λυγίζει στο θρίλερ αυτό που ζήσαμε χθες στον τελικό. Σήκωσε την κούπα ο Ολυμπιακός και νομίζω ότι εδώ δεν έχει να κάνει με τα χρώματα τα εντός. Δεν ξέρω αν είσαι Παναθηναϊκός, αν είσαι ΑΕΚ, αν είσαι ΠΑΟΚ, ό,τι και αν είσαι. Νομίζω ότι χθες ήμασταν όλοι Ολυμπιακοί. Είμαστε, δεν είμαστε στην κανονικότητά μας. Εκπροσώπησε όλη τη χώρα και νομίζω ότι αυτό το πάρτι που έγινε μετά, αυτή η τρέλα με τους πρωταθλητές της Ευρώπης και με την υποδοχή ηρώων στους παίκτες του Ολυμπιακού στον Πειραιά, νομίζω ότι ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει. Και ήταν κάτι που χρειαζόμαστε κιόλα. Τέτοια ωραία γεγονότα, τέτοιες μεγάλες γιορτές, τις χρειαζόμαστε σαν αντίβαρο σε σκοτεινές ειδήσεις που μας τριγυρίζουν έτσι κι αλλιώς. Μπράβο λοιπόν στον Ολυμπιακό, μπράβο σε αυτή την ομάδα που κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή της Ευρώπης. Και την ώρα που ήταν οι πανηγυρισμοί στο πικ, εκεί μες τη νύχτα που ακόμα δεν είχαν τελειώσει καλά-καλά οι χαρές και τα γλέντια, εντάξει, έγινε γνωστή και μία πολύ δυσάρεστη είδηση. Έφυγε σε ηλικία 56 τον ηγωγό Μαστρο Κώστα μετά από μία πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση έκανε γνωστή η κόρη της, η Βικτόρια Δέλα, μέσα από μία ανάρτησή της στα social media. Ένα πολύ ιδιαίτερο κορίτσι, ο Μαστρο Κώστα. Μία πολύ ιδιαίτερη περίπτωση.

0: Έχω να πω, σε μια εποχή της δεκαετίας του 90 που η επιφάνεια ήταν στην κορυφή, όλοι σούπερ στάρ από εδώ από εκεί, χωρίς ουσία, αυτή η γυναίκα απέδειξε πόσο σημαντικό μέσα είχε. Και με τον αγώνα της και με την αξιοπρέπεια που έδωσε αυτόν τον αγώνα όλα αυτά τα χρόνια και με τα μηνύματα που πέρασε σε γυναίκες που αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν το ίδιο, με τη γενναιότητά της, με την αξιοπρέπειά της, με μια πολύ πολύ ευγενική φυσιογνωμία και με ένα προφίλ πολύ διαφορετικό από εκείνο που ήταν στη μόδα τη δεκαετία του 90. Νομίζω ότι όλοι μας συγκινηθήκαμε, νομίζω ότι όλοι μας στεναχωρηθήκαμε, αλλά και όλοι μας νιώσαμε περήφανοι για αυτό το κορίτσι που κατάφερε να δώσει και να κερδίσει για πολλά χρόνια, γιατί θέλω να μείνω σε αυτό, στο πόσα χρόνια πάλευε και στο πόσα χρόνια έβγαινε νικήτρια στη μάχη με αυτή την αρρώστια. Έτσι είναι η ζωή. Με τα πάνω και τα κάτω της, με τα δυσάρεστα και τα ευχάριστα, αρκεί να θυμόμαστε αυτούς τους ανθρώπους που φεύγουν και να τους έχουμε πάντα με θετικό πρόσημο στο μυαλό μας και με το τι καλό έκαναν και το τι αφήνουν πίσω τους, με τις ενέργειές τους, με τις πράξεις τους και με τη στάση της ζωής τους. Θέλω να μείνετε εδώ που είστε, γιατί επιστρέφω για να συνεχίσουμε το πρωινό μας, να συνεχίσουμε να ζούμε παρέα αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Εννοείται πως επιστρέφουμε τον πρώτο διαγωνισμό της ημέρας, διαγωνισμός που τρέχει κάθε μέρα τέτοια ώρα. Τα βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα σας περιμένουν και σε λίγο σας έχω όλες τις λεπτομέρειες. Για την ώρα, πάρτε μία γεύση του τι σας λέμε κάθε τρεις και λίγο ότι θα ζήσουμε ένα δυνατό καλοκαίρι στον Ελληνικό 93,2. Για ακούστε τι έρχεται.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ελληνικός 93,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.
9: Ναι, και

0: κάθε νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
2: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Το τραγούδι του Μίμη Πλέσσα και του Άκου Δασκαλόπουλου που ερμήνευσε πρώτα η Ρένα Κουμιώτη, εδώ με τη φωνή της Νατάσας Θεοδωρίδου. Τα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα θα μας απασχολήσουν πάρα πάρα πολύ φέτος το καλοκαίρι. Μένω σε αυτό, κάτι ακούσατε προηγούμενος ρυθμιστικό μας διάλειμμα. Έρχονται πολύ ωραίες στιγμές και στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, πάμε στο διαγωνισμό που αγαπάτε πάρα πολύ. Πάμε στα βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα που και σήμερα θα γίνουν δικά σας. Έχω δύο στα χέρια μου. Ένα από τον βραβευμένο με Πούλιτζερ Πολ Χάρτινγκ, η άλλη Εδέμ, και ένα από την Έλενα Άρμας, το παιχνίδι της υπομονής. Και τα δύο δικά σας σήμερα μετά από κλήρωση στο Viber του Ελληνικού. Τώρα περιμένω τα μηνύματά σας. Γράφετε Διόπτρα, κενό και ονοματεπώνυμο και κάνετε αποστολή στο 69 84 932 932 μέσα από το Viber του Ελληνικού, όπως συμβαίνει κάθε μέρα με τις εκδόσεις Διόπτρα, που ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτά τα best seller που χαρίζει στους ακροατές του Ελληνικού 93,2. Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί και ένα ακόμα best seller του δικού μας Χάρη Πολίτη, ο Καθρέφτης, με πολλά πράγματα που θα σας προβληματίσουν, σκληρές αλήθειες, οι οποίες μπορεί να μην είναι βολικές, σίγουρα όμως μας πάνε μπροστά αν τις σκεφτούμε και δούμε μήπως είμαστε κι εμείς κάπως έτσι. Γιατί το συμφέρον υπάρχει, γράφει ο Χάρης Πολίτης, σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Ο Καθρέφτης κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία, bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, από τις εκδόσεις Διόπτρα, και βεβαίως το αποκτάτε και με ένα κλικ στο διόπτρα.gr. Πάμε στα τραγούδια μας. Επιστροφή σε αυτά που αγαπάμε και σε αυτούς που αγαπάμε. Η Ελένη Δήμου παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Να σας θυμίσω ότι και η Ελένη Δήμου βρέθηκε στο στούντιο του Ελληνικού 93,2. Η συνέντευξη που μας έδωσε είναι διαθέσιμη στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικό 932, και λέει πολλά ενδιαφέροντα και πολύ πολύ προσωπικά πράγματα. Αν δεν την έχετε δει, πιστέψτε με, αν αγαπάτε την Ελένη Δήμου, θα την αγαπήσετε ακόμα περισσότερο αν τη δείτε. Ελληνικό 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Το ρολόι μας δείχνει 8 ακριβώς. Στην παρέα μας έχουμε τη ΔΕΗ και βεβαίως στο My ΔΕΗ και την ενότητα ΔΕΗ Mary Words Coupons βρίσκεται κουπόνια για να κερδίσετε 20% έκπτωση για αγορές στο About You, 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τη Ferris Scanner και βεβαίως ένα κουπόνι 10 ευρώ από το eFood είναι πάντα χρήσιμο, ειδικά στο ξεκίνημα της εβδομάδας για κάθε γευστική επιλογή. MyDay, ενότητα Dairy My Rewards Coupons για αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές από τη ΔΕΗ που έχουμε και αυτό το πρωί στον Ελληνικό στην παρέα μας. Δεν μου φεύγετε, επιστρέφω με μία ώρα που θα είναι γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, γεμάτη από τις φωνές που αγαπάμε, γεμάτη από προσκλήσεις για το καλοκαίρι στον Ελληνικό, που θα έχει συναυλίες, παραστάσεις, ό,τι φαντάζεστε και ό,τι δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το κινητό στο χέρι από τώρα και περιμένετε να σας πω τι ακριβώς θα γίνει δικό σας μόλις επιστρέψω. Εννοείται πως έχω καινούργια γραμμή για το τι παίζει. Εννοείται πως έχω και ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω με όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέχρι να γυρίσω, θέλω εσείς που γράφετε τραγούδια, που γράφετε μουσική, να ακούσετε με προσοχή γιατί αυτό που παίζει τώρα σας αφορά άμεσα.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν. Νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο. Νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο γήινος τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
5: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
2: Και όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα και στον μεγαλύτερο διαγωνισμό στην Αθήνα, 1000 ευρώ τέλος του μήνα, την Παρασκευή. 50.000 ευρώ σε δώρα καθημερινά, αρκεί όταν σας πάρουμε τηλέφωνο και ρωτήσουμε τι παίζει, εσείς να πείτε Ελληνικός 93,2.
1: Ελληνικός 93,2.
3: Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μόνο αυτή η απάντηση είναι η σωστή. Αν δεν έχετε δηλώσει ακόμα συμμετοχή, κάντε το. Προλαβαίνετε, την Παρασκευή έρχεται η επόμενη κλήρωση. Οπότε www.ελληνικός932.gr, κλικ στο τι παίζει και εκεί συμπληρώνουμε τη φόρμα συμμετοχής. Μέχρι να δηλώσετε συμμετοχή, πάμε να μάθουμε και τι παίζει με την επικαιρότητα. Αύριο ανακοινώνει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρίσκονται πολύ κοντά στον πρώην πρωθυπουργό, ξεχωρίζει ο Κώστας Τούμπουρος, επιστήθιος φίλος του και προσωπικός συμβουλός του, αλλά και ο Γιώργος Βασιλιάδης, πρώην υφυπουργός αθλητισμού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Στα 55 της χρόνια άφησε την τελευταία της πνοή ο γομαστροκώστα μετά από μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της Βικτόρια Δέλα, καρπός του ερωτά της με τον πρώην άσοδο γηπέδων Τραϊανό Δέλα, ο οποίος δεν έφυγε στιγμή από δίπλα της στη δύσκολη μάχη που έδινε με μεγάλο στένος και αξιοπρέπεια τα τελευταία χρόνια. Κρίσιμες είναι οι ώρες για την υγεία του πρώην ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου, ο οποίος το Σάββατο τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαίο έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα στα Ιωάννινα. Ο 34χρονος παλέμαχος ποδοσφαιριστής που οδηγούσε μηχανή συγκρούστηκε με γιο ταχύ που επιχείρησε αναστροφή με αποτέλεσμα να φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ολονύχθη οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό. Αποθέωση στον Πειραιά για τους πρωταθλητές Ευρώπης. Πολλές και μεγάλες οι εκδηλώσεις χαράς σε ολόκληρη τη χώρα. Να δούμε τι παίζει και με τον καιρό που ξεκινάει καλά η εβδομάδα με ήλιο, αλλά θα έχουμε σύννεφα, θα έχουμε και τοπικές βροχές το απόγευμα για λίγες μέρες ακόμα αυτό. Η θερμοκρασία όμως εκεί ψηλά στους 27 βαθμούς Κελσίου στην Αττική.
1: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

0: Μπράβο, με ρε κοπέλια. Μπράβο,
1: ναι. Γιάννης Χαρούλης και Μίλτος Πασχαλίδης μαζί, όπως μαζί θα είναι και στην πρώτη μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2, μια βραδιά που θα γιορτάσουμε τα 30 χρόνια του Χρήστου Θηβαίου στο τραγούδι. Σημειώστε ημερομηνία, Τετάρτη 3 Ιουνίου, 9 το βράδυ, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 30 χρόνια Χρήστος Θηβαίος με όλα τα τραγούδια του Χρήστου Θηβαίου, με τον Χρήστο Θηβαίο να ερμηνεύει επί σκηνής όλα αυτά που τον έχουν κάνει τόσο αγαπητό, και βεβαίως μαζί στη σκηνή και οι αγαπημένοι του φίλοι που είναι και αγαπημένοι μας καλλιτέχνες, καθόλου τυχαίο. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης και Γιάννης Χαρούλης που μόλις ακούσαμε, Ρίτα Αντωνοπούλου και Οδυσσέας Ιωάννου θα μας ταξιδεύουν στην μοναδική αυτή δισκογραφική πορεία ενός αρκετά ξεχωριστού διαφορετικού καλλιτέχνη. Ο Χρήστος Θηβαίος λοιπόν και τα 30 χρόνια του μαζί με τον Ελληνικό 93,2 την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Τρέξτε για τα εισιτήριά σας. Ελάτε όμως τώρα να σας χαρίσω και κάποιες διπλές προσκλήσεις για να είστε μαζί μας εκείνη τη μεγάλη καλοκαιρινή βραδιά. Γράφετε Θηβαίος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή κάνετε στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932. Θηβαίος και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber στο 69 84 932 932 για διπλές προσκλήσεις για ακόμα μια μεγάλη βραδιά με τον Ελληνικό 93,2. Και όσο εσείς μου στέλνετε τα μηνύματά σας, πάμε μια βόλτα στην Κύπρο. Εμείς εδώ πέρα ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Αύριο να κοινώνει ο Τσίπρας το κόμμα του επισήμως. Δεξιά-αριστερά μαζεύουμε στοιχεία για το τι πρόκειται να γίνει σύντομα με την εκλογική αναμέτρηση στη χώρα μας. Εχθές όμως στην Κύπρο το κάνανε. Είχαν εκλογές και μάλιστα τα αποτελέσματα έχουν και αρκετό ενδιαφέρον. Με ποσοστό 27,1% επικράτησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις βουλευτικές εκλογές. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 23,9% με σημαντική άνοδο. Η είδηση όμως είναι ότι στη Βουλή κατάφερε να μπει και το κόμμα του TikToker Φιδία Παναγιώτου. Το TikTok, παιδιά. Τι μουσικές, τι σειρές, τι θέατρα. Όσοι ασχολούνται με το TikTok τώρα και στη Βουλή. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω τώρα αυτό πώς το σχολιάσω. Δεν ξέρω και μπορεί ο άνθρωπος να είναι εξαιρετικά ικανός, θα το δείξει η πορεία. Αλλά εμένα όλο αυτό το TikTok mania, γιατί να το καταλάβω στη μουσική που έχεις ένα βήμα να βγεις, να δώσεις τα τραγούδια σου, να τα μάθει ο κόσμος και από εκεί να σε τσιμπήσουν, να σε ξεχωρίσουν. Η πολιτική όμως δεν θέλει κάποιες άλλες προδιαγραφές, δεν χρειάζεται κάποιες άλλες μεγάλες γνώσεις και ικανότητες. Δεν ξέρω. Το σκέφτομαι, μπορεί να κάνω και λάθος. Έχει όμως πολύ ενδιαφέρον ότι ο κόσμος επέλεξε να ψηφίσει τον Φιδία Παναγιώτου και να τον βάλει και στην Κυπριακή Βουλή. Για τα δικά μας θα τα πούμε αργότερα, γιατί έχουμε και εκεί αρκετό υλικό. Προς το παρόν πάμε πίσω στη δεκαετία του 80 και στη φωνή της ελπίδας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, είστε στον Ελληνικό.

0: Το τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη και της Ελεάνας Βραχάλη, όπως το ερμήνευσε η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Καλημέρα, καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό, εδώ στον Ελληνικό 93,2 μέχρι τις 10 μαζί. Και επειδή οι εκδρομές όλοι χρειαζόμαστε να ζήσουμε και ίσως και το καλοκαίρι να τις κάνουμε κιόλας, πάρτε μια πολύ ωραία πρόταση, γιατί μας αξίζει ένα ωραίο δώρο στον εαυτό μας. Ένα δώρο που θα μας δώσει άνεση, φροντίδα, μοναδική θέα στο Αιγαίο. Μιλάει και το Πάρος Παλάς Σουίτς βεβαίως, εκεί όπου μας περιμένουν πολυτελείς διαμονές, κυκλαδίτικη ομορφιά, οι σύγχρονες ανέσεις, σουίτες με ιδιωτική πισίνα, μια πολυτέλεια που αξίζει να την κάνουμε δώρο στον εαυτό μας. Πάρος Παλάς Σουίτς λοιπόν, για την αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Στο parospalas.gr θα κάνετε και τις κρατήσεις σας και βεβαίως θα δείτε και αυτό το μαγικό σημείο. Άμα το δεις, αποκλείεται να μην θες να πας. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πάρο και στο Πάρος Παλάς Σουίτς. Και οι δρόμοι στην Αθήνα δεν ξέρω που οδηγούν, σίγουρα όμως οδηγούν με κάποιες δυσκολίες. Η αλήθεια είναι, στα 24 μετά από τις 8, το ποτάμι θέλει υπομονή, κυρίως καλά και στα δύο ρεύματα. Τώρα μην σας λέω την αν έχει πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα αυτή τη στιγμή. Κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, η Αττική Οδός μέχρι και τα Βρυλίσια κλασικά. Καλύτερη εικόνα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Έχουν αρχίσει τα προβλήματα και στην Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Η Μεσογείος στην κάθοδο, εκεί κοντά στο Χολαργό, κατεχάκι με κίνηση. Η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών προς Σκαραμαγκά, αλλά αρχίζουν τα προβλήματα και στο ρεύμα προς τον Κηφισό. Θέλει υπομονή αυτή την ώρα η Βουλιαγμένη σε ένα διαστήματα και η παραλιακή κυρίως, εκεί στο κομμάτι της Μαρίνας Φρίσβου. Οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά επίσης χρήζουν προσοχής και υπομονής. Όρεξη να έχετε να ακούτε που έχει κίνηση, γιατί έχει κίνηση παντού. Βεβαίως έχουμε κινητικότητα και στον Ελληνικό. Σε λίγο σας έχω προσκλήσεις διπλές για μία ακόμα μεγάλη βραδιά, για ένα ακόμα καλοκαιρινό ραντεβού που θα δώσουμε μαζί. Προς το παρόν, αυτή είναι η Δήμητρα Γαλάνη από τη δεκαετία του 80.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ένα ακόμα καλλιτέχνη που θεωρώ πω αν είχε τραγουδήσει τη δεκαετία του 60, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μία από τι φωνέ του Μίμη Πλέσα. Έχει αυτή τη στόφα του παλιού λαϊκού, ο Γιάννη Πλούταρχο, που μόλι έπαιξε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλου. Καλή μα εβδομάδα. Δημήτρη Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό. Αύριο Τρίτη στι 8 έχουμε τα αποκαλυπτήρια στην πλατεία του Θησίου. Ο Αλέξη Τσίπρα θα κάνει τα πολύ αναμενόμενα αποκαλυπτήρια του κόμματό του. Τα χρώματα έχουν ήδη διαρρεύσει. Το μπλε τη πατρίδα λέει και το κόκκινο. Έχει ήδη ακούσει πάρα πολλά γι' αυτό. Να τα λέμε και αυτά, έχουν γίνει πολλά σχόλια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον το παραπολιτικό και όχι τόσο αυτό που είναι η ουσία του πράγματος. Που η ουσία πια είναι να δούμε ποιους θα έχει μαζί του, τι θα γίνει, ποιες θα είναι οι απόψεις του κόμματος, οι θέσεις του. Βέβαια, έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να μένουμε στον εντυπωσιασμό και όχι στις θέσεις. Να ακούμε στο αυτοί δεν το κάνουν καλά, αλλά να μην ακούμε τι θα κάνουμε εμείς καλύτερα για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Ελπίζω εδώ πέρα να υπάρξει μια αλλαγή και ελπίζω ο Αλέξης Τσίπρας, αν μη τι άλλο, να έχει μάθει από τα λάθη του παρελθόντος, γιατί μη γελιόμαστε, καινούριο κόμμα είναι, καινούριο πρόσωπο δεν είναι. Τον έχουμε δει και σαν πρωθυπουργό, ξέρουμε και τα καλά του, ξέρουμε και τα πολύ κακά του, οπότε έχει να δώσει διπλές εξετάσεις. Αύριο λοιπόν τα νεότερα, αύριο θα έχουμε να σχολιάσουμε και πολύ πολύ περισσότερα και πολλά πολλά περισσότερα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας, Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο, πάμε σε αυτά που ξέρουμε πολύ καλά, στα δικά μας προσόντα που είναι οι μουσικές, που είναι τα τραγούδια, που είναι οι βραδιές που συναντιόμαστε, που βρισκόμαστε κοντά. Γιατί ακούτε ελληνικό και ζείτε με τον ελληνικό ό,τι αξίζει να ζήσετε στην Αθήνα. Για άλλη μία χρονιά, μαζί με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, ξεκινάμε το καλοκαίρι μας. Βεβαίως, να σας το πω και αυτό, ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα σε μία μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Σημειώστε και αυτό το ραντεβού στο καρνέ σας. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Η αγαπημένη Ελεονόρα επιστρέφει σε σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, μία ακόμα συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Βάζω αστερίσκο, σας ετοιμάζουμε και μία πολύ μεγάλη έκπληξη με την Ελεονόρα. Λεπτομέρειες γι' αυτό τις επόμενες ημέρες. Προς το παρόν, ελάτε να σας δώσω τις πρώτες διπλές προσκλήσεις για αυτή τη μεγάλη, μεγάλη συναυλία. Γράφετε Ζουγανέλη και ενώ και ονοματεπώνυμο και κάνετε αποστολή τώρα στο 6984-932-932 στο Viber του Ελληνικού. Ζουγανέλη και ενώ ονοματεπώνυμο στο 6984-932-932, ο Ελληνικός 93,2 παρούσε στο Viber του Ελληνικού. Ζουγανέλη και ενώ ονοματεπώνυμο στο 6984-932-932, ο Ελληνικός 93,2

0: μεγάλες φωνές, τα μεγάλα τραγούδια παίζουν εδώ στον Ελληνικό 93,2 στη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, στα λόγια του Άλκη Αλκαίου, η φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου που μόλις ακούσαμε στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα και πάμε σε ειδήσεις που περνάνε στα ψηλά και δεν πρέπει. Γιατί έχουν την μεγάλη σημασία τους. Θα σας πάω στην Αγγελίνα Τσιαντζή Μαντέ. Που μπορεί το όνομα να μην σας λέει κάτι, να το θυμάστε όμως, γιατί πρόκειται για μία 14χρονη η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον διεθνή διαγωνισμού πιάνου στην Ιταλία, ένα διαγωνισμό που υποστηρίζεται από την Παγκόσμια Ένωση Καθηγητών Πιάνου και είναι αφιερωμένος στην ανάδειξη νέων ταλέντων στο πιάνο. Έκανε ένα μόλις μήνα όλη αυτή την προσπάθεια και πήρε το πρώτο βραβείο πρώτα σε πανελλήνιο διαγωνισμό στο Μέγαρο Μουσικής και αυτό την έφερε εκεί στην Ιταλία για να κερδίσει τελικά τη δεύτερη θέση στον κόσμο. Μιλάμε για τέτοια διάκριση. Η 14χρονη από τη Σαντορίνη έπαιξε Μπετόβεν, Ραχμάνινοφ μπροστά σε κριτές από όλο τον πλανήτη και η διάκριση βεβαίως συνοδεύτηκε και από πρόσκληση για masterclass σε Μιλάνο και Μαδρίτη. Πολύ πολύ ωραίες ειδήσεις. Είναι ωραίο να βλέπεις τη νέα γενιά να επιμένει στην τέχνη και να δουλεύει πάνω σε αυτό με μερά και πολύ πολύ αγάπη. Μείνετε μαζί μου γιατί εγώ επιστρέφω με κάτι που θα σας κάνει πολύ χαρούμενο στην Παρασκευή. 1000 ευρώ έρχονται στο τι παίζει και σε λίγο θα ακούσουμε την καινούρια γραμμή. Και μέχρι να γίνει αυτό, να σας πω ότι έχουμε μία ακόμα βραδιά για εσάς, με νέα παιδιά, με νέα ταλέντα, τα οποία όμως έχουν κάνει ήδη αίσθηση στο διαδίκτυο. Έρχομαι με διπλές προσκλήσεις και για αυτό που θα ακούσετε τώρα σε λίγο.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Να γλιστρούσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό.
1: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
1: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ελληνικός 93,2.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Πάμε!
11: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
15: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
17: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνζα Τζι, Σιφόλι, MC Toos and Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
18: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα και πάλι. Καλή εβδομάδα στους καινούριους της παρέας. Το timing σας είναι πέρα από κάθε φαντασία. Την κατάλληλη στιγμή ήρθατε. Η ώρα για τη γραμμή, για το τι παίζει. Τέλος εβδομάδας. Δίνουμε ακόμα 1000 ευρώ σε έναν ή μία από εσάς. Κάθε μέρα πολλά πλούσια δώρα. Αρκεί όταν σας πάρουμε τηλέφωνο και σας ρωτήσουμε τι παίζει, να πείτε Ελληνικός 93,2. Αν δεν έχετε δηλώσει ακόμα συμμετοχή, προλαβαίνετε και για τα 1000 ευρώ αυτού του μήνα. Οπότε τώρα στο site μας όλοι, ελληνικός932.gr, κλικάρουμε τι παίζει και εκεί συμπληρώνουμε τη φόρμα συμμετοχής. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε για το τηλεφώνημα της ημέρας.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
0: Παίζει Αλεξίου, παίζει Μποφίλιου, παίζει και Βύση. Τι παίζει?
1: Ελληνικό.
0: Μπράβο Παναγιώτη, συγχαρητήρια. Μπήκε στην κλήρωση που θα κάνουμε την Παρασκευή, τέλος του μήνα, για 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς από τον Ελληνικό 93,2. Και επειδή απάντησες και σωστά, έχω για σένα. Πώς θα πάμε με την τεχνολογία γενικώς?
1: Μια χαρά.
0: Άρα λοιπόν, μια κάρτα μνήμης, SanDisk SD6EP, σου χρειάζεται οπωσδήποτε, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Αξίας 200 ευρώ από την εταιρεία Δαμκαλίδης δική σου. Παναγιώτη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσε Ελληνικό και που το λες.
1: Ναι,
0: να είσαι καλά και εσύ, για χαρά.
2: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2. Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr. Ελληνικός 93,2.
3: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες... Πω!

0: ήρθε. Νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά. Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Και στην καινούργια μέρα που είναι εδώ, στην καινούργια εβδομάδα που ξεκίνησε και που μας βρίσκει μαζί και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Έχουμε μία ακόμα ώρα γεμάτη διαγωνισμούς και τραγούδια και το σημαντικότερο, την καλύτερη διάθεση του κόσμου. Για να πάνε όλα καλά.
3: Ελληνικός 93,2.
5: Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Και έχουμε και καλούς φίλους στην παρέα. Έχουμε τη ΔΕΗ, έχουμε το My ΔΕΗ και την ενότητα ΔΕΗ Mary Words Coupons. Εκεί που θα βρούμε κουπόνι και για έκπτωση 20% για τις αγορές μας στο About You. Όχι μόνο αυτό, εκατοντάδες οι προσφορές και οι εκτόσεις για φαγητό, καφέ, αγορές τεχνολογίας, για πάρα πολλά ακόμα. Οπότε, MyDay και The My Rewards Coupons τώρα για να επωφεληθούμε όσο μαθαίνουμε και τι παίζει με την επικαιρότητα. Αύριο ανακοινώνει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρίσκονται πολύ κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό, ξεχωρίζει ο Κώστας Τούμπουρος, επιστήθιος φίλος και προσωπικός σύμβουλός του, αλλά και ο Γιώργος Βασιλιάδης, πρώην Υφυπουργός Αθλητισμού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Στα 55 της χρόνια άφησε την τελευταία της πνοή ο γόμαστροκόστα μετά από μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της Βικτόρια Δέλα, καρπός του ερωτά της με τον πρώην άσο των Αιγυπέδων Τραϊανό Δέλα, ο οποίος δεν έφυγε στιγμή από δίπλα της στη δύσκολη μάχη που έδινε με μεγάλο σθένος και αξιοπρέπεια τα τελευταία χρόνια. Κρίσιμες είναι οι ώρες για την υγεία του πρώην ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου, ο οποίος το Σάββατο τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαίο έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα στα Ιωάννινα. Ο 34χρονος παλέμαχος ποδοσφαιριστής που οδηγούσε μηχανή συγκρούστηκε με γιο ταχύ που επιχείρησε αναστροφή, με αποτέλεσμα να φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και να νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωάννινων. Ολονύχτη πανηγυρισμοί για την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό. Αποθέωση στον Πειραιά για τους πρωταθλητές Ευρώπης, πολλές και μεγάλες εκδηλώσεις χαράς σε ολόκληρη τη χώρα. Χαρούμενος και ο καιρός προς το παρόν. Θα έχουμε όμως λίγες νεφώσεις το απόγευμα που δεν αποκλείται να φέρουν και τοπικές βροχές. Αυτά που ξέρουμε τις τελευταίες μέρες. Θα αλλάξει το σκηνικό από την Τετάρτη προς το καλύτερο. Η θερμοκρασία και σήμερα ψηλά μέχρι τους 27 βαθμούς Κελσίου στην Αττική.
3: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Τραγούδι που έχετε αγαπήσει και που ζητάτε ακόμα όσο λίγα η ένωση από το δίσκο του Παν Παν με την Καλλιόπη Μητροπούλου. Επίσης εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους και στους καινούριους. Καλή εβδομάδα. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και με τις ειδήσεις που είναι πολύ σημαντικό αντίβαρο απέναντι στη σκοτεινιά των καιρών. Ο αθλητισμός πάντα μας δίνει χαρές και συγκεκριμένοι εκπρόσωποι του μας δίνουν μόνο χαρές και λόγους να είμαστε περήφανοι όχι μόνο για τις επιδόσεις τους αλλά και για το ήθος τους. Ο Μίλτος Αντόγλου ανήκει στην κατηγορία αυτή. Να πούμε λοιπόν ότι πέταξε στα 8 και 46 στον Diamond League της Ιαμένης, σοφάρισε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο. Μία ακόμα εμφάνιση που δείχνει πως ο Έλληνας Ολυμπιονίκης είναι σε κορυφαία φόρμα και έχουμε να περιμένουμε πολλά πολλά ακόμα από εκείνον. Πάμε πίσω τώρα στη δεκαετία του 80. Επίσης τραγούδι που μου ζητάτε πολύ, από τις αναμνήσεις που δεν ξεχνάμε, η φωνή της Γλυκερίας παίζει στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.

Ο Μίκος Πασχαλίδης στη μουσική του Νίκου Τερζή και στα λόγια του Γιάννη Κότσιρα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Πριν βγούμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση με την κίνηση στους δρόμους της πόλης για εσάς που τώρα είστε εκεί έξω, είτε στο αυτοκίνητο είτε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, πάμε σε κάτι που το κάνουμε συχνά εδώ στον Ελληνικό. Δίνουμε πνοή ξανά σε τραγούδια που έχουν κάνει μεγάλο ταξίδι. Όχι πως το ταξίδι αυτό έχει τελειώσει. Ίσα-ίσα ανανεώνεται όταν νέα, ταλαντούχα παιδιά πειράζουν διαχρονικές στιγμές της ελληνικής μουσικής. Κάτι που έκαναν για εμάς εδώ στον Ελληνικό η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος, δύο παιδιά που πραγματικά σαρώνουν στα social media και στο TikTok. Δύο παιδιά που ετοιμάζουν και την καλοκαιρινή του συναυλία που έχει την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων θα τραγουδήσουμε Ακομπλεξάρι στα παρέα με τη Μάγδα και το Χρήστο. Τραγούδια που τα έχουν πειράξει όπως αυτό εδώ.

0: Και κάπως έτσι το ελληνικό τραγούδι συνεχίζει τη μαγική του πορεία μας στον χρόνο. Η Μάγδα και ο Χρήστος σας περιμένουμε τον ελληνικό 93,2 την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Και τώρα σας έχω προσκλήσεις διπλές. Κινητό στο χέρι, Τεχνόπολη, κενό ονοματεπώνυμο. Αποστολή τώρα στο 6984-932-932 στο Viber του ελληνικού για να είστε μαζί μας και σε εκείνη τη μαγική βραδιά που σας έχουμε ετοιμάσει. Τεχνόπολη, κενό ονοματεπώνυμο στο 6984-932-932 όσο εμείς ταξιδεύουμε στους δρόμους της πόλης. Στα 20 μετά από τις 9 το ρολόι του ελληνικού, το ποτάμι εξακολουθεί να είναι δύσκολο και στα δύο ρεύματα, με καθυστερήσεις και το ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό, τουλάχιστον μέχρι την λεωφόρο Κηφισίας. Το ρεύμα προς τη Λευσίνα έχει καθυστερήσεις σε Ανθούσα και Βρυλίσια. Η άνοδος της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού αλλά και στο Μαρούσι θέλει υπομονή. Καλύτερη εικόνα στη Μεσογείο, με καθυστερήσεις αυτή την ώρα τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Προσέχουμε και το κέντρο της Αθήνας, Βασιλής Σοφίας, Πειραιός και άνοδος της λεωφόρου Σύγκρου με καθυστερήσεις. Η Βουλιαγμένη από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη, η παραλιακή στο κομμάτι Μαρίνα Φλίσβου Καλαμάκι και στα δύο ρεύματα, αλλά και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ετοιμαστείτε για μαγική διασκευή τώρα σε διαχρονικό τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη που το πήραν στα χέρια τους οι Λοκομόντο και το έκαναν αγνώριστο. Παίζει τώρα στον ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και ο Αντώνης Ρέμος παίζει στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Να λέγαμε και νωρίς το πρωί ότι ξημέρωσε και η μέρα που ξεκινά την εβδομάδα των μικρών βιβλιοπολίων. Είναι ένας ετήσιος θεσμός που ενώνει τα μικρά βιβλιοπολία, όχι μόνο στην Αθήνα, σε ολόκληρη τη χώρα. Και θα μου πεις τώρα γιατί μικρό βιβλιοπολίο. Γιατί όχι, θα πω εγώ. Και όχι μόνο γιατί όχι. Επιβάλλεται να επιστρέψουμε στους χώρους εκείνους που γνωρίσαμε, να μάθαμε να αγαπάμε τα βιβλία, σε εκείνα τα μικρά σημεία συνάντησης που καθόμασταν, τα ξεφυλίζαμε, κοιτάγαμε από εδώ, βλέπαμε από εκεί, διαλέγαμε, μας έδιναν προτάσεις οι άνθρωποι των βιβλιοπολίων. Είναι μια πολύ πολύ σημαντική εβδομάδα αυτή για τους φίλους του βιβλίου. Εμείς εδώ στον ελληνικό έτσι κι αλλιώς σας δίνουμε πολλά δώρα από τις εκδόσεις Διόπτρα για να τα απολαύσετε. Γιατί όχι να μην πάτε κι εσείς στο μικρό βιβλιοπολίο της γειτονιάς σας, να δείτε τι εκδηλώσεις έχει ετοιμάσει. Υπάρχει μια λίστα με πολλές εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Και όταν λέω εκδηλώσεις, δεν μιλάμε μόνο για βιβλία, είναι με αφορμή το βιβλίο εκθέσεις σε τέχνη, για τα τετράποδα, για τους μικρούς που ζωγραφίζουν με βάση τα αγαπημένα τους βιβλία. Είναι δεκάδες οι εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα που αξίζει να μπείτε στον κόπο, να τις γκουγκλάρετε και να τις ανακαλύψετε. Και έτσι κι αλλιώς θεωρώ πως αξίζει τον κόπο να έχουμε στην καθημερινότητά μας, στο πρόγραμμά μας, κάποιες στιγμές μέσα στην ημέρα, την ανάγνωση έστω και λίγων σελίδων ενός καλού βιβλίου.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Ακούσε ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Χάρης Αλεξίου στον ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Και είναι αυτό που σας λέω, ότι έρχεται μία φορά στα 4 χρόνια αυτή η στιγμή που νιώθουμε όλοι λίγο πρωτομιούχοι και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Γιατί 3 χρόνια τρώμε ξύλο, 4. Όταν τελειώνει η τετραετία, αρχίζουν τα χάδια και τα παρακάλια και τα ωραία και τα δωράκια. Διαβάζω εδώ για νέο. Για προεκλογική περίοδο μιλάω, αν δεν το καταλάβατε. Νέο καθεστώς λέει στα πρόστιμα της εφορίας. Τίθεται πια σε ισχύ για χιλιάδες φορολογούμενους και επιχειρήσεις που υπέβαλαν ήδη ή θα υποβάλουν στο μέλλον εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία. Πλέον δεν θα επιβάλλονται αδιακρίτως πρόστιμα για τις δηλώσεις αυτές που είναι εκτός προθεσμίας. Οι αλλαγές ισχύουν άμεσα και προβλέπουν και επιστροφές ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί αναδρομικά από το 2024. Εγώ σας το λέω, τώρα είναι η ευκαιρία. Ό,τι είναι να κάνουμε μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Γιατί μετά που θα γίνουν οι εκλογές, θα αρχίσουν πάλι φορολογήσεις, θα αρχίσουν πάλι το έλα, δώσε. Προς το παρόν είναι πάρε. Ας μείνουμε στο πάρε όσο μπορούμε και ας το μεταλλευτούμε όσο καλύτερα γίνεται. Μόνο εμείς εδώ στον ελληνικό είμαστε πάντα του πάρε, πάρε, πάρε. Και έχουμε να σας δώσουμε κι άλλα. Έχω γευστικό δώρο μόλις επιστρέψω σε λίγο εδώ στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Σαφώς επιστρέφω και με πολλά από αυτά και με τις φωνές που αγαπάτε. Έρχεται ο Δημήτρης Μητροπάνος.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήφης Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις στο όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας.

0: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.

0: Ζωικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι.
1: Πάνε στη Τζουμέκα με. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

0: Και τις Δευτέρες το παθαίνουμε αυτό. Λέμε από σήμερα θα τα κάνω όλα τέλεια. Τέλος το λάθος αυτό, τέλος το εκείνο, τέλος το άλλο. Θα είμαι όπως πρέπει, ό,τι πρέπει. Και σας έχω νέα, ποτέ δεν γίνεται αυτό. Αλλά η πρόθεση και μόνο μας δίνει μια πολύ ωραία φόρτιση, θετικότατη φόρτιση, για να πάει και αυτή η εβδομάδα καλά. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Ήρθατε την κατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κλείσουμε, για το γευστικό δώρο της ημέρας, που όπως πάντα έτσι και σήμερα έρχεται από την Pizza Fan. Μία πίτσα 10 τεμαχίων premium Bianca Zimi al forno με λεπτή κρίσπη ζύμη, μία μακαρονάδα και ένα μπέργκερ για να επιλέξετε από πολλές συνταγές από το πλούσιο μενού της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου για να απολαύσετε μαζί με την παρέα σας. Ένα ακόμα Pizza Fan combo γίνεται τώρα δικό σας στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932. Το ξαναλέω, Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 69 84 932 932. Και μιλάμε συχνά για την Pizza Fan, για τις γεύσεις της και τα λαθαριστά της προϊόντα. Δεν μπορώ να το πω από την όρεξη που έχω κάνει. Θέλω όμως σήμερα να σας μιλήσω για κάτι διαφορετικό που ίσως λίγοι το ξέρετε. Εδώ και χρόνια η Pizza Fan είναι χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής και προσφέρει δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Στα 20 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος έχει στηρίξει πάνω από 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων. Είναι μια πραγματικά σημαντική προσπάθεια, αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά μόνο από τις εκδηλώσεις τους. Αν λοιπόν και εσείς είστε υπεύθυνοι αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείτε κάποιον εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινωνήστε με την Pizza Fan για την επόμενη εκδήλωσή σας και εξασφαλίστε τις μισές πίτσες εντελώς δωρεάν. Υπενθυμίζω για εσάς που είστε στο διαγωνισμό, Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932, και πάμε πίσω στο 1997.
1: Σε

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Με αυτή τη διάθεση θέλω να σας αφήσω στην εργάσιμη εβδομάδα να πάτε χορεύοντας στη δουλειά, με χαμόγελο, με θετική ενέργεια και με την πίστη πως θα ξεπεράσετε ακόμα και τα πιο δύσκολα που μπορεί να έρθουν μπροστά σας. Στο χέρι μας είναι, παιδιά. Και αυτή εδώ η παρέα στον ελληνικό κάνει ό,τι μπορεί για να σας έχει το ηθικό ακμαιότατο. Στο ίδιο μοτίβο θα ακολουθήσει και η Έλληνα Δημητράκη από τις 10 και μετά για τις ώρες που είστε στη δουλειά. Και εμείς πάλι μαζί αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς για ένα ακόμα πρωί στον ελληνικό γεμάτο τραγούδια, διαγωνισμού, θετική ενέργεια και πολύ πολύ καλή παρέα. Και βεβαίως με την ΔΕΗ να είναι πάντα εδώ και το My Day να μας δίνει την ευκαιρία με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons να έχουμε ακόμα και έκπτωση 20% σε κρατήσεις για τα ακτοπλοϊκά μας με τη Ferry Scanner για να πάμε όπου θέλουμε και να βγούμε και κερδισμένοι. Μπαίνουμε στο My Day, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons βρίσκουμε αυτή και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, για φαγητό, για καφέ, για πάρα πολλά. Όλα χάρη στη ΔΕΗ που είναι κάθε πρωί στον ελληνικό. Λοιπόν, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φίλοι, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά και βεβαίως να θυμάστε πως η μέρα έξω προς το παρόν είναι υπέροχη και σίγουρα είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια με την Έλληνα και τα τραγούδια μας. Αύριο το πρωί στις 7 να είστε πάλι εδώ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα. Γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
0: Καλημέρα Αναστασία.
2: Καλημέρα.
0: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
0: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποφτεύομαι.
0: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
0: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός 932.gr.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Καθρέφτης. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή. Δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή. Είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα και όμορφη εβδομάδα να έχουμε και πάμε να την καλωσορίσουμε παρέα ανοιξιάτικα, χαμογελαστά και με πολλά πολλά τραγούδια. Ελένα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Στράτος Μερκούρης στον ήχο μας.
7: Ελληνικός 93,2.
9: Παίζει τα τραγούδια μας.

Το ροζ που ένωσε δύο ιδιαίτερες φωνές της ελληνικής σκηνής, το Γιάννη Μιλιώκα και την Αφροδίτη Μάνου. Λίγος ρομαντισμός, λίγο ηρωνία, λίγο όνειρο και πολύ πολύ τρυφερότητα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές, ηλιόλουστες και χαμογελαστές και αισιόδοξες, και πάμε λιγάκι να δούμε και την επικαιρότητά μας. Πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός κέρδισε 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης. Με ένα βίντεο στα social media ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε χτες ορισμένα ακόμη στοιχεία για το νέο του πολιτικό εγχείρημα. Αύριο η επίσημη ανακοίνωση στο Θησίο. Στα Τύρανα σήμερα ο Δένδιας θα συναντήσει Έντι Ράμα και Ερμάλ Νούφι. Ελληνικός 93,2, σταθερά στα ραδιοφωνά σας, και τα πιο όμορφα τραγούδια είναι πάντα εδώ.

Εμείς σχεδόν μόλις αρχίσαμε, δεν φεύγουμε, μόλις ήρθαμε. Φεύγω λοιπόν σε μουσική του Αντώνη Βαρδί και στίχους της Χάρης Αλεξίου και του Αντώνη Βαρδί. Κυκλοφόρησε το 1980 στο δίσκο Ξημερώνει εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πάντα συντονισμένοι. Καλημέρες πολλές και ηλιόλουστες. Και πάμε να δούμε και τι γίνεται εκεί έξω στους δρόμους μας. Λοιπόν, έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και πυκνή ροή σε όλο σχεδόν το μήκος της στην κάθοδο. Στην Αττική Οδό από το Γέρακα μέχρι τα Βρυλίσια, καθυστερήσεις όπως και στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Η Κηφισία στην άνοδο σε Αμπελόκηπους και σε Χαλάνδρη και Ψυχικό και στην κάθοδο στην Κατεχάκη και στο κέντρο πολλή κίνηση αυτή την ώρα σε Βασιλή Σοφία, Σταδίου Αμαλίας και Αρδιτού.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια παραλία ερημική.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Η χαρισματική Μαρίζα Ρίζου που μας υπενθυμίζει τόσο όμορφα ότι η σωτηρία της ψυχής είναι το πιο μεγάλο πράγμα. Σε αυτή την εκτέλεση λοιπόν που αγαπήθηκε από την πρώτη στιγμή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές. Πάμε και εκτός συνόρων στο κόκκινο οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία. Συνολικά οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές πάντως, καθώς ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία υπ' Ιράν και τερματισμός του πολέμου, η επιστροφή στην ενεργειακή ομαλότητα θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες και δεν αναμένεται άμεσα. Η νέα Βουλή της Κύπρου θα αποτελείται από 6 κόμματα, με το Δημοκρατικό Συναγερμό να παραμένει πρώτη δύναμη με 17 έδρες. Συναγερμός και για τον έμπολα στο Κονγκό, πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα. Ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αναφέρει ότι η επιδημία ενέχει πολύ ψηλό κίνδυνο για το Κονγκό, αλλά ο κίνδυνος παγκόσμιας εξάπλωσης της νόσου παραμένει χαμηλός. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και στην παρέα σας την πρωινή, και επιστροφή στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Ανδριάννα Μπάμπαλη.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Το καλοκαίρι έφτασε και η αγαπημένη κωμικός Ιρά Κατσούδα επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Την 5η, 4 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, σε μια ξεχωριστή επαιτειακή παράσταση Best of. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Ξύπνα, ξύπνα!
3: Τι?
2: Ήρθε! Ένα παίξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
14: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να τα αποδεχτείς.
15: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
16: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
15: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
17: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Πες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping
1: and Living. Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
4: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
5: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες. Εξωτική.
4: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
3: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
4: Ορίστε!
3: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
6: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάσω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Καρδούλα μου δε σε μαλώνα και Μαρινέλα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της. Και λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, πάμε να δούμε και τον καλό μας τον καιρό. Πλέον οι ψυχρότερες αέριες μάζες που επηρέασαν τη χώρα μας τις προηγούμενες ημέρες έχουν αρχίσει να μετατοπίζονται ανατολικότερα προς την Τουρκία. Έτσι, τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο και θα επιστρέψουμε σε πιο ανεξιάτικες παύλα καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Παρ' όλα αυτά, η αστάθεια, αν και θα περιοριστεί σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, δεν θα εξαλειφθεί πλήρως και θα έχουμε νέες εξάρσεις των φαινομένων κατά τόπους και κατά διαστήματα. Για σήμερα πάντως στην Αττική θα έχουμε λίγες συννεφιές, παροδικά αυξημένες το μεσημέρι, οπότε ενδέχεται να έχουμε και κάποιες τοπικές βροχές. Από το απόγευμα όμως θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους συνήφης υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Ελληνικός 93,2.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο μου.
9: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ίδια.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Στο πρωινό της Δευτέρας και την ομορφαίνουμε εδώ παρέα πάντα με τα τραγούδια μας και αυτή την ώρα με το διαγωνισμό μας που θα σας φέρει πιο κοντά στα 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα και βέβαια έχουμε και το ταξίδι μας στο χρόνο.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Μια

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Ας κρατήσουν οι χοροί για κάποιους Εθνική Ελλάδος Γεια Σου, τραγούδια που θα μείνουν στη συλλογική μνήμη, αλλά και τραγούδια διαχρονικά, στίχοι και μουσικές που παρασύρουν στο χορό ενώνοντας φωνές και κόσμο. Και το Ας κρατήσουν οι χοροί με το Διονύση Σαββόπουλο να περιγράφει την ιστορική πορεία της χώρας με το δικό του μουσικό τρόπο και μας δίνει ωραία πάσα για τη συνέχεια. 25 Μαΐου λοιπόν, και καλή σας μέρα σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Η ιστορία δεν είναι απλώς μια σειρά από ξένες ημερομηνίες. Είναι ένα κομψό χειροποίητο υφαντό και ξεκινάει το ταξίδι μας. Σαν σήμερα λοιπόν, στις 25 Μαΐου, τα νήματα της δικαιοσύνης, της τέχνης, της επανάστασης και της pop κουλτούρας πλέκονται σε ένα μοναδικό μοτίβο, αποδεικνύοντας ότι το αληθινό στυλ επιβιώνει ακόμα και μέσα από τις πιο έντονες ανατροπές. Άρκει να γυρίσουμε το χρόνο στο 1834, όταν η Βαυαρική Αντιβασιλεία προσπάθησε με μια ιστορική επίδειξη αχαριστίας να σβήσει το φως των Κολοκοτρώνη και Πλαπούτα, καταδικάζοντάς τους σε θάνατο. Όμως η αληθινή δικαιοσύνη έχει το δικό της ήθος. Οι δικαστές Τερτσέτης και Πολυζωίδης αρνήθηκαν να υπογράψουν, επιδεικνύοντας μια κομψότητα χαρακτήρα που αργότερα, χρόνια μετά, το 1911, θα ταξίδευε μέχρι το Μεξικό. Εκεί ο Εμιλιάνο Ζαπάτα, σαν σήμερα, ξεκίνησε τη δική του επανάσταση, αποδεικνύοντας ότι το σομπρέρο και η αυθεντικότητα μπορούν να γίνουν αιώνια σύμβολα αξιοπρέπειας. Βέβαια, η ελευθερία του να είσαι ο εαυτός σου κοστίζει πάντα ακριβά. Σχεδόν την ίδια εποχή με τον Ζαπάτα, το 1895, η Πουριτανική Αγγλία φυλακίζει τον κορυφαίο δανδύ, Όσκαρ Ουάιλντ, για τις ερωτικές του επιλογές. Ήταν το τίμημα ενός ελεύθερου πνεύματος που αρνήθηκε να συμβιβαστεί με την υποκρισία της εποχής του. Μια παρόμοια άρνηση συμβιβασμού οδήγησε το 1942 τον Άρη Βελουχιώτη στα βουνά της Ρούμελης για να συγκροτήσει την πρώτη ενόπλη ομάδα του ΕΑΜ, γράφοντας με μελάνη ανυποταξία στην απαρχή της ελληνικής αντίστασης. Όμως η 25η Μαΐου ξέρει και ένα χαμογελά, προσφέροντας μια υπέροχη αντίθεση ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως της δημιουργίας. Το 1932, σαν σήμερα, ο κόσμος υποδέχεται τον Γκούφι, τον πιο γοητευτικό ατζαμί της Disney, ο οποίος μας έμαθε ότι η ευγένεια και η αθωότητα έχουν τη δική τους, έστω και ελαφρώς χαοτική, χάρη. Αυτή η ίδια αχαλήνοτη φαντασία εκτοξεύτηκε στο διάστημα, σαν σήμερα το 1977, όταν ο George Lucas εκείνη τη χρονιά παρουσίασε στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Πόλεμο των Άστρων, αλλάζοντας για πάντα την αισθητική της pop κουλτούρας. Δυστυχώς, η ιστορία δεν κρατά πάντα την ανάλαφρη πλευρά της και η μοίρα μας προσγειώνει απότομα στο πρόσφατο 2020. Σαν σήμερα, η δολοφονία του George Floyd στη Μινεάπολη συγκλονίζει τον πλανήτη. Εδώ κάθε ίχνος χιούμορ σβήνει. Η φράση «I can't breathe», «δεν μπορώ να αναπνεύσω», μετατρέπεται σε ένα παγκόσμιο ηχηρό σύνθημα δικαιοσύνης ενάντια στον ρατσισμό, υπενθυμίζοντάς μας ότι η μεγαλύτερη μορφή στυλ και πολιτισμού είναι τελικά ο απόλυτος σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Σου μιλώ και κοκκινίζεις, το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου σε στίχους, μουσική και πρώτη εκτέλεση. Εδώ το ακούσαμε με τον Γιάννη Χαρούλη. Καλημέρες, καλημέρες πολλές, πάντα συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε τώρα και στα άλλα μας, πριν σας πάω εκεί έξω για να δούμε τα του καιρού μας. Λοιπόν, να τα βρω και τα άλλα μας βεβαίως, γιατί έχουμε και πολλά εδώ. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και πάμε και πιο καλοκαιρινά. Το καλοκαίρι σας περιμένει λοιπόν μια ανάσα από την Αθήνα. Είναι Sirene Blue Luxury Beach Resort. Είναι η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο που μπορείτε να έχετε και βρίσκεται στην Πάρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρέσκο μαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο λοιπόν στον εαυτό σας με το σπα, με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου, με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Όλα αυτά στο Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Μπορείτε με ένα κλικ να πάρετε περισσότερες πληροφορίες. sirenebluresort.gr. Και εμείς φύγαμε εκεί έξω να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, πολύ πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα. Αυξημένη κίνηση έχουμε μόνο στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Ο Κηφισός είναι πεντακάθαρος. Η Αθηνών τμηματικά με πυκνή ροή. Η Κηφισίας πυκνή ροή μόνο στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου. Στο κέντρο πιο αυξημένη κίνηση σε Βασιλίση Σοφίας, Αμαλίας και Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αυτά και από εκεί έξω.

0: από τα ωραιότερα και πιο συγκινητικά τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Χαρίς και Πάνος Κατσιμίχας μας πήγαν στο 1989 εδώ στον Ελληνικό 93,2 και επιστροφή στο σήμερα. Λοιπόν, καμιά φορά η ζήλια λέει περισσότερα για εμάς παρά για τους άλλους, και αυτό είναι λίγο άβολο για να το παραδεχτείς. Διαβάζω λοιπόν από το βιβλίο Καθρέφτης, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Η ζήλια δείχνει όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και πάμε τώρα σε άλλο κλίμα και σε άλλα νέα. Οι λεκέδες στα αγαπημένα ρούχα είναι από τις πιο συχνές μικρές ατυχίες της καθημερινότητας, ειδικά όταν πρόκειται για καφέδες, φαγητό ή άλλους επιμονές λεκέδες που δύσκολα φεύγουν. Η λύση βεβαίως έρχεται από το νέο Ariel The Big One, το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ η Ariel. Είναι δύο φορές μεγαλύτερο και διαθέτει τρία ενσωματωμένα συστατικά που βοηθούν στην αφαίρεση επίμονων λεκέδων, εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές, ενώ παράλληλα ενισχύει τη λάμψη των λευκών και τη φωτεινότητα των χρωματιστών. Μια νέα πρόταση λοιπόν φροντίδας για τα αγαπημένα σας ρούχα με αποτελεσματικότητα και λεκέδες bye bye, όπως λέει το τραγούδι του Big One που είναι και το πρόσωπο της Ariel. Εμείς τώρα επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Φίλιππο Πιάτσικα.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του Αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του Αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.

0: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
2: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
3: Καλημέρα σας.
4: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
3: Κάτι συγκεκριμένο?
4: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
5: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας και έφτασε η στιγμή για το παιχνίδι μας, η στιγμή για το τηλεφώνημα που θα σας φέρει πιο κοντά στα 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα αλλά και στο δώρο της ώρας.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, η Τατιάνα.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σου Τατιάνα, παίζει Νταλάρα, παίζει Πορτοκάλογλου, παίζει και Ρέμο. Τι παίζει?
1: Παίζει 93,2 Ελληνικός.
0: Μπράβο Τατιάνα, μόλις κέρδισες μια μηχανή εσπρέσο Αριέτε αξίας 169 ευρώ από την εταιρεία Δαμκαλίδης και βεβαίως μπαίνεις αυτόματα και στην κλήρωση για να κάνεις 1000 ευρώ δικά σου στο τέλος του μήνα σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά και πάντα τυχερή.
2: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
3: Καλημέρα Αναστασία.
4: Καλημέρα.
3: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
4: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
3: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
4: Κάτι υποπτεύομαι.
3: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
4: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
3: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
2: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
5: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
13: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
14: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
15: Τρεις Εργενίδες.
16: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
17: και όλα ανατρέπονται
18: από το πουθενά.
15: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
18: Όμως μετά από μία.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
17: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Ζήσης Ρούμπος.
18: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάς.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Την τρίτη μας ώρα, άλλη μια ώρα λοιπόν θα είμαστε μαζί γεμάτοι με τραγούδια που αγαπάμε και με διαγωνισμό βεβαίως και προσκλήσεις για υπέροχη συναυλία που σας έχω.
2: Ελληνικός 93,2.
20: Παίζει τα τραγούδια μας.

σημάδι, κλασική ερωτική επιτυχία του Γιάννη Πάριου σε στίχους του 40 Ελβιζάτου και στη μουσική του Μάριο Τόκα εδώ στον Ελληνικό 93,2, 12 λεπτά μετά τις 12, και ήρθε και η ώρα για τις προσκλήσεις μας, γιατί ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που πρέπει να δείτε και να ακούσετε. Δύο φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια. Μάγδα Βαρούχα και Χρήστος Αδαμόπουλος λοιπόν ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2, και αυτό που στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Και τι κάνετε για να διεκδικήσετε αυτές τις προσκλήσεις? Μας στέλνετε μήνυμα στο γνωστό και αγαπημένο νούμερο στο Viber στο 69 84 932 932 και γράφετε Τεχνόπολη κενό και το ονοματεπώνυμό σας.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Γιατί τα άγιατη του έρωτα, του χωρισμού, της απουσίας και κυρίως αυτό το αιώνια αναπάντητο γιατί που αφήνουν πίσω τους οι μεγάλες αγάπες όταν χαμηλώνουν τα φώτα. Οι Pixlax λοιπόν ήτανε που έντυσαν με τις δικές τους ηλεκτρικές μπαλάντες τις πιο κρυφές μας ιστορίες. Εδώ πάντα συντονισμένοι στον ελληνικό 93,2. Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένουμε το ίντερνετ να φορτώσει τη σειρά που θέλουμε να δούμε, γιατί με Nova 5G Home Internet έχουμε υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και εμείς πάμε να μάθουμε περισσότερα για τους δρόμους μας αυτή την ώρα. Λοιπόν, ο Κηφισός είναι πεντακάθαρος, η Αθηνών έχει πυκνή ροή τμηματικά στον Ελαιώνα, στο ύψος του Ελαιώνα, η Κηφισίας αυξημένη κίνηση στην κάθοδο στην Κατεχάκη και στην άνοδο πυκνή ροή σε Ψυχικό και Χαλάνδρη. Στο κέντρο αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις σε Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας και Σταδίου, τμηματικά και η Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ένα ακόμη ταξίδι μέσα στον χρόνο. Ένα τραγούδι που πρωτοακούστηκε το 1934 και εμείς εδώ το ακούσαμε με την Ελευθερία Αρμανιτάκη. Αγαπημένες φωνές, μελωδίες και λόγια εδώ στο ραδιόφωνο που κάνει τα πρωινά και τις μέρες σας πιο όμορφες. Τώρα έχεις Νόβα, έχεις μια premium πίτσα από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απόλευσε λοιπόν εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο παντού app, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Και μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τώρα να πούμε και για τα soundtracks του ελληνικού, γιατί σας περιμένει στο επίσημο κανάλι μας στο YouTube, στο κανάλι του ελληνικού, το πολύ απολαυστικό αφιέρωμα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Μια μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αναμνήσεις και ερμηνείες που πραγματικά αγγίζουν και μας συγκινούν και αξίζει να δείτε και να ακούσετε. Με το Διονύση Τσακνή, τον Πάνο Μουζουράκη, τα Κίτρινα Ποδήλατα, τη Μιρέλα Πάχου, το Steve Tesser και special guest το Γιώργο Μαργαρίτη. Και εμείς που επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο στα τραγούδια μας με Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Να γλιστρούσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό.
1: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
1: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.

0: έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Του αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
7: Κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
8: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
9: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
10: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
11: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
10: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
12: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Πες στο παιδί και ψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
2: Γιατί δεν του αντέχω ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
1: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
1: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: κάπου εδώ και κάπως έτσι. Η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας έφτασε στο τέλος. Τη σταθερά συντονισμένη εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ακολουθεί η Σαφώ Ματσιόρι, το υπέροχο κορίτσι μας. Έχει έρθει ξεκούραστο, τρώει τα φιστίκια του να πάρει δύναμη. Superfood. Πέρασε όμορφα το Σαββατοκύριακο.
1: Πολύ
0: όμορφα. Αξέχαστα. Ναι. Εντάξει. Τη σε δυσκόλεψε κάπου η βροχή?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Στη μετακόμιση ίσως.
0: Στη μετακόμιση. Μετακομίζει το κορίτσι μας. Οπότε δείξτε κατανόηση αν δείχνει κουρασμένο. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 10 από την Έλληνα Δημητράκη. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
2: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν. Νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο. Νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του ελληνικού σε περιμένει.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ.
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
10: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
11: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες. Εξωτική.
10: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
9: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Κιώτης. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
10: Ορίστε!
9: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
12: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο, μπάνιο, κουζίνα και γεια μου σε κρίση.
13: Γεια!
14: Γεια! Μια μπύρα θα ήθελα!
13: Ναι! Κάποια προτίμηση?
14: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε, εκείνοι που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα. Κατάλαβες!
15: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
14: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
13: Να βάλω ένα κρασάκι.
15: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
16: Ήρθα!
15: Ένας θείος.
17: Α, ήρθες.
15: Καμία αλλαγή.
17: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
15: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
17: Τι έκανες?
16: Έβαλα πρωτεύγεια.
17: Καλά έκανες. Μπράβο.
15: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
17: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
16: Έτσι.
17: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
16: Να, εδώ.
17: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
15: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Ελληνικός 93,2.
18: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας από Φωμάτσια Όρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Έτσι να πάει όλη η εβδομάδα μας. Κάτι να λέμε και να γίνεται αμέσως θετικό φυσικά. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Ελπίζω να είστε καλά, να περάσετε πολύ όμορφο το Σαββατοκύριακο και να ξεκινήσετε την εβδομάδα με φόρα. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Και έρχεται ο Αντώνης Ρέμος να μας τραγουδήσει αυτή τη μέρα. Δευτέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

εξαιρετική διασκευή από τον Paper Cut. Δεν έχει αρχίσει ο στίχος ο Βαγγέλης Γκούφας, στη μουσική ο Σταύρος Ξαρχάκος. Πολύ ωραία συνάντηση με την Ηρωσαΐα. Τα ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο κυρίως Σταδίου. Κατά τμήματα αυξημένη σε Αλεξάνδρας και Κηφισού. Κηφισού και Φυσίας, θέλω να πω.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά.

0: Γιάννης Κότσιρης και κάθε φορά εδώ στον Ελληνικό 93,2 σε αποφωματισιόρι στο μικρόφωνο, κοντά μας η Κοσμοτέ. Πήρες καινούριο αυτοκίνητο, προσέχεις το παλιό σου σαν να είναι καινούριο. Σίγουρα πάντως το έχεις επιλέξει ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες τώρα στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησες την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Τώρα, εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά να επιστρέψουμε. Θα ακούσουμε μαζί Μιχάλη Χατζηγιάννη και Μόνο στα όνειρα.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.

0: παίζει και τερζεί.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τι ωραία συνάντηση και αυτή. Δημήτρης Μπάσης, Χρήστος Μάστορας, ένα λεπτό εδώ στον Ελληνικό 93,2 και είστε έτοιμοι για διαγωνισμό. 30 χρόνια Χρήστος Θηβαίος, την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9, στο Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Μαζί του οι φίλοι του, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιάννης Χαρούλης, η Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, στείλτε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας Θηβαίος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, μην το ξεχνάτε. Να παρακαλώ και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Θηβαίος, το όνομα, το επίθετό σας και αποστολή στο 6984-932-932. 30 χρόνια Χρήστος Θηβαίος, Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 στο Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Και έρχεται ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και όνειρο απατηλό.

0: Ευχαριστούμε τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, όνειρο Πατηλό, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Παρέα σας κοντά μας η Κοσμοτέ, το Box Delivery App, τα Spy. Τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε μα κάθε παραγγελία, που τα κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος γίνεται? Δεν γίνεται. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί για τα Νέγκα και αυτή η νυχταμένη. Μείνετε κοντά μας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποφτεύομαι.
2: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα. Καθρέφτης. Κάποιοι απλώς ζουν. Κάποιοι παρατηρούν. Και κάποιοι δημιουργούν. Γιατί όποιος δημιουργεί δεν ζει απλώς. Συνδιαμορφώνει την πραγματικότητα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
7: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Χάρης Αλεξίου, η φίλη μου χαράματα εδώ στον ελληνικό 93,2 Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο. Δευτέρα, μεσημέρι Δευτέρα, 25 Μαΐου. Μια μέρα σαν και αυτή το 2001 φεύγει από τη ζωή ο θρυλικός κουβανός φωτογράφος Αλμπέρτο Κόρδα, ο οποίος αποθανάτησε τον Ερνέστο Τζεκεβάρη. Και είναι η εμβληματική φωτογραφία, φυσικά όλη την έχετε τώρα στο μυαλό σας. Είπε πως υπάρχει κάτι στα μάτια του σε εκείνη τη φωτογραφία, ένα είδος μυστηρίου. Η προσωπικότητά του βγαίνει στην επιφάνεια. Την είχα κρεμασμένη πάντα στους τοίχους μου και την έχω κάνει δώρο σε πολλούς ανθρώπους. Έλεγε επίσης πως ξέχνα την κάμερα, ξέχνα το φάκο, ξέχνα όλα αυτά. Με οποιαδήποτε κάμερα των 4 δολαρίων μπορείς να τραβήξεις την καλύτερη φωτογραφία. Κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας. Έρχονται και διαγωνισμοί, γι' αυτό να έχετε το νου σας. 6984-932-932. Και πάμε τώρα, μέρα που είναι, πρώτη μέρα της εβδομάδας, να πάμε κόντρα σε όλα και αναβήσει.

Ζαχαρόπουλος και Γιάννης Κότσιρας εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει εξ στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Κηφισίας Αλεξάνδρα Μεσογείων. Πυκνή ροή και στον Κηφισό, κυρίως στην άνοδο.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: από το 1996 μας έρχεται το τραγούδι του Πόθου Ταχρή, με από τον δίσκο Τραγούδια για τους Μήνες. Για μένα ο καλύτερος δίσκος της Ελευθερίας Αρμανιτάκη, κατά την ταπεινή μου άποψη. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου έγραψε τη μουσική, ο Μιχάλης Γκανάς στους στίχους. Τα ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2, από Φαματσιώρη στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Λίγη υπομονή, έρχεται και ο διαγωνισμός μας. Και τι διαγωνισμός? Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Μπαίνει στο αυτοκίνητο, πολλές φορές φαίνεται σαν έχεις κάνει ράλι ερήμου. Σκόνη, λεκέδες από όλα μέσα και έξω. Συμβαίνει σε όλους και το ξέρετε. Αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι στο 11888.gr μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου με εξυπηρέτηση στο χώρο σας. Κλείνετε άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπώρια. Και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθετε σιγουριά. Γι' αυτό λέγεται 11888 για όλα. Τώρα, εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Να επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Μάρθα Φριτζίλα και Νερό στη Βάρκα. Μείνετε κοντά μας.
1: Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία, την αυθεντικότητα και τη δύναμη της φωνής. Η Όλγα Βενέτη, μετά τη sold out παραστάσεις της Νταλιντά, ενώνει τη Γαλλία με την Ελλάδα με τον πιο

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ελληνικός 93,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις στο όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
9: Τρεις ευγενείς.
10: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
11: και όλα ανατρέπονται
9: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
13: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάση.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
15: Respect σε σένα που βρήκε τη δύναμη να μιλήσει.
16: Και σε σένα που βρήκε τη δύναμη να ανταποδεχτεί.
17: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
18: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
17: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
16: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2 και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε σε μια ακόμη γραμμή για να δούμε αν θα κερδίσει ο ακροατής ή η ακροάτριά μας ένα από τα πολλά και συναρπαστικά δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ και μια θέση στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Ναι.
0: Δέσποινα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ναι.
0: Παίζει Αλεξίου, παίζει Γαλάνη, παίζει και Βύση. Τι παίζει?
1: Ελληνικό 93,2.
0: Κέρδισες λοιπόν μια Polaroid Now Gen 2 Black 90-95 αξίας 129 ευρώ από την εταιρεία Δαμκαλίδης και τη θέση σου στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος του μήνα. Δέσποινα μου, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλή
1: δουλειά.
0: Αχ, πολύ χαίρομαι. Καλημέρα.
1: Γεια.

0: Είναι μικρή η ζωή. Μάριζα Ρίζου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Την ευχαριστούμε για την υπενθύμηση. Σαπφώμα Τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4. Είστε συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματά σας. Επικοινωνούμε μέσω Viber 6984-932-932. Σε πολύ λίγο έρχεται και καινούριο διαγωνισμό. Γι' αυτό έχετε το νου σας. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Αλλά όταν επιστρέψουμε, θα πάμε μια βόλτα στην Κρήτη και θα ακούσουμε το Βασίλη Σκουλιά να μας τραγουδά τα αντίθετα. Μείνετε κοντά μας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Θείε, ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωση?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Πάρο Παλά Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρο Παλά Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας. Και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρο Παλά Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
14: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφώ Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ελληνικός 93,2.
15: Παίζει τα τραγούδια μας.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Δεν υπάρχουν λόγια, κυρίες και κύριοι. Χάρης Αλεξίου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη ρίτη για τελευταία ώρα εκπομπής μας. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας. Και τώρα ετοιμαστείτε για χαμό. Λοιπόν, έχουμε εξασφαλίσει διπλές προσκλήσεις για εσάς. Για τη συναυλία της Ελεονόρας Ζουγανέλη, την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, γράφοντας Ζουγανέλη και ενώ όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Ζουγανέλη και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και αυτή τη γνωστή της ωραία ενέργεια. Ζουγανέλη λοιπόν, όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους και πάμε στον Αντώνη Ρέμο. Εγώ είμαι εδώ.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλιός Κωνσταντίνου, κατά τμήματα αυξημένη σε Κηφισίας Αλεξάνδρας. Πυκνή ροή και στο Κηφισό, κυρίως στην άνοδο.

0: σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Ζουγανέλη.
3: Σε μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
2: Παίζει και Βύση.
4: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και μείναμε μια γεύση καλοκαιριού στα χείλη, λιωμένο παγωτό και ξύλινα σπαθιά εδώ στον ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Νομίζεις ότι το box είναι μόνο για Κοσμοτέ? Όχι, το box είναι για όλους και είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και δώρο 10 ευρώ στην πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές κάθε μέρα και πόντους σε κάθε παραγγελία για έκπτωση στην επόμενη. Τώρα δεν έχεις καμιά δικαιολογία, κατέβασέ το. Τώρα εγώ θα πρέπει να σε αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Νίκο Ορτοκάλογλου και Ανδριάννα Ένα μπάμπαλι, γίνε κομμάτια. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό Σαπφώμα της Χιώρης. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
1: Ο ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου ελληνικό 93,2.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ελληνικός 93,2.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά. Που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη. Θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά. Αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Κόκκινη ρε διτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16.

0: Παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
0: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

Νατάσα Θεοδωρίδου, Χαρτοπόλεμος εδώ στον Ελληνικό 93,2. Ξέρετε τι είναι περίεργο? Ότι ο καθένας μας ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα, ακόμη και αν βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος. Δείτε πώς το περιγράφει το βιβλίο Καθρέπτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία. Δεν είναι η ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Στο best seller Καθρέπτης του Χάρη Πολίτη θα διαβάσετε πολλές αλήθειες χωρίς φίλτρο. Κυκλοφορεί σε όλη τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Επιστροφή στη μουσική μας. Έρχονται Ελεονόρα Ζουγανέλη και Νατάσα Μποφίλιου. Εγώ μιλάω για δύναμη.

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφύναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία, τότε ξέρετε. Να είστε καλά, βαστάτε γερά από τη Σαπφό Ματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννη.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
9: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
10: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
11: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες, εξωτική.
10: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
9: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα, κιό, τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
10: Ορίστε!
9: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
12: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γιάμου σε κρίση.
13: Τρεις Εργενίδες.
14: Άχρηστη.
13: Ένα μωρό.
14: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
13: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
15: Και όλα ανατρέπονται.
13: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
16: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
15: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
16: Όμως μετά από μία.
13: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
15: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
15: Διονύσης Ατζαράκης.
13: Ζήσης Ρούμπος.
16: Χάρης Χιώτης.
13: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
17: Και η Ελένη Καρακάση.
15: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
13: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
18: Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε εδώ στον Ελληνικό 93,2 και στο δικό μας απόγευμα. Μέχρι τις 7 στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
19: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Ελληνικό 3,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. 13 λεπτά μετά τις 4, φεύγει σιγά σιγά η Δευτέρα. Δευτέρα ήταν και πέρασε σχεδόν. Μετά τη μέση έχουμε φτάσει και είναι καιρό. Είναι μια κατάλληλη στιγμή να αφήσουμε πίσω όλο αυτό το ξεκίνημα της εβδομάδας που πολλές φορές μας αγχώνει έτσι κι αλλιώς. Για κάποιους αυτή η ώρα είναι η καλύτερη της ημέρας γιατί επιστρέφουν από τη δουλειά. Κάποιοι άλλοι ήδη είστε αραχτοί στο σπίτι και απολαμβάνετε απογευματινό καφεδάκι. Μαζί θα πάμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 7. Θα μοιραστούμε τραγούδια και στιγμές. Τραγούδια που έχουν να μοιραστούν μαζί μας αγαπημένες τους ιστορίες που κάποιες φορές μοιάζουν και με τις δικές μας. Λοιπόν, αν είστε σπίτι, χαλαρώστε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου γιατί είναι και ώρα κοινή ησυχία. Αν είστε τώρα στο αυτοκίνητο, κάπου έξω στην Αθήνα, στους δρόμους, κολλημένοι στην κίνηση, δυναμώστε το. Θα νιώσετε καλύτερα έτσι. Καλησπέρα σε όλους. Διονύσκας τώρα στην παρέα σας. Ξεκινάμε.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Για Ελλάδα θα πετάξουμε μαζί πάνω από την πόλη αυτό το απόγευμα της Δευτέρας. Όσοι μπαίνετε στον Κύπισσο και θέλετε να τον ανέβετε, να ξέρετε θα ταλαιπωρηθείτε. Γιατί από χαμηλά, από το Μοσχάτο, την Καλυθέα, μέχρι και το ύψος Ρέντι και πιο πάνω θα έλεγα, έχει αρκετή ως πάρα πολύ κίνηση. Όσοι κατεβαίνετε τώρα εκεί στη μεταμόρφωση θα συναντήσετε ένα πρόβλημα. Με καθυστερήσεις και πυκνή ροή, η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στην Κηφισία, στη Μεσογείο, την Κατεχάκη, στο κέντρο της πόλης. Η Σύγκρου έχει πάρα πολύ κίνηση προς την Αθήνα και το λιμάνι του Πειραιά, εκτός από δόξης από χθες το βράδυ, έχει και αρκετή κίνηση αυτή την ώρα.

0: Ήταν μια βραδιά στην Κέρκυρα το 1982, εκεί στους αγώνες του ελληνικού τραγουδιού που διοργάνωνε ο Μάνος Χατζηδάκης, που ακούσαμε για πρώτη φορά το «Μια βραδιά στο Λούκι» από τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Ένα τραγούδι που έκανε αμέσως εντύπωση για την ιδιαίτερη μουσική του και τον ιδιαίτερο στίχο. Ηχογραφήθηκε λίγα χρόνια αργότερα, πάντα από τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Το θυμηθήκαμε εδώ στον Ελληνικό 3,2 και πάμε τώρα σε μια άλλη βραδιά. Μια βραδιά στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Τετάρτη 3 Ιουνίου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, στις 9 το βράδυ, ο Ελληνικός παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη συναυλία για τον εορτασμό των 30 χρόνων του στην ελληνική δισκογραφία. Εκείνο το βράδυ ο σπουδαίος ερμηνευτής θα συναντηθεί στη σκηνή με αγαπημένους του φίλους, όπως τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Γιάννη Χαρούλη, τη Ρίτα Ντονοπούλου, τον Οδυσσέα Ιωάννου, για ένα ταξίδι στη μοναδική δισκογραφική του πορεία. Αν θέλετε να είστε κι εσείς εκείνο το βράδυ εκεί, υπάρχουν για σας διπλές προσκλήσεις από τον Ελληνικό 3,2 στο Viber. Θα τις διεκδικήσετε με ένα μήνυμα. Θα γράψετε θηβαίως το όνομα τεπώνυμό σας στο 6984-932-932. Μπαίνετε στην κλήρωση και το βράδυ Τετάρτης 3 Ιουνίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη γιορτάζουμε όλοι μαζί το Χρήστο Θηβαίο. Και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για να ακούσουμε Φωτεινή Βελεσιότου, πάντα εδώ στον Ελληνικό, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Όπου νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο, νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info papa. Νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο

0: Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
7: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
8: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
9: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
8: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
7: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Πες στο παιδί-και-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν!
10: Τι!
12: Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
15: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
14: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Του αγοριού απέναντι.
3: Του αγοριού απέναντι. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.

0: Απογευματάκι στον Ελληνικό είναι τα 3,2 στην παρέα της Διονύσης Καστόρας και την επόμενη ώρα θα ακούσουμε πολλά και αγαπημένα τραγούδια. Θα ακούσουμε Χαρούλα Αλεξίου, θα ακούσουμε Νατάσα Αποφίλου, Τάνια Τσανακλείδου και Πικ Σλάξ και άλλα πολλά. Μείνετε εδώ.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποφτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.
7: Λε και

0: ήρθε. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσει, να σου εξηγήσω του κανόνε. Είναι πολύ απλό. Βλέπει μπεργεράκι, τρώ μπεργεράκι, κερδίζει ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτει πάνω σε πίτσα, τρώ πίτσα, κερδίζει ευρώ. Και όταν δει παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρώ παγωτό, κερδίζει ευρώ. Μα καλά, τι είδου παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρώ, κερδίζει ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύει πόντου που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Πήγε κιόλας 5 και είμαστε μαζί εδώ στον Ελληνικό 3,2. Ξεκινάμε την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου και θα είμαστε μέχρι τις 7 στην παρέα σας, ο Διονύσης Καστόρας.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν η αγάπη ξεπερνάει όλα τα σύνορα και όλα αυτά και άλλα τόσα, μόνον μ' αγαπάς, από την Τάνια Τσανακλίδου, ένα τραγούδι από το 1982, το τραγούδι θα έλεγα εγώ, σε μουσική Γιάννης Πανού και στίχους Τάκη Καρνάτσου, από το άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τότε με τον τίτλο Φίλε, από τα πιο αγαπημένα άλμπουμ της Τάνιας Τσανακλίδου. Είσαι στον Ελληνικό 3,2 με Διονύση Καστόρα, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα για αυτό το απόγευμα, τελευταίο απόγευμα Δευτέρας Μαΐου, που μοιραζόμαστε εδώ στιγμές και τραγούδια και κάνουμε όπως κάθε απόγευμα το ταξίδι μας στην ελληνική δισκογραφία και συναντάμε τραγούδια που μιλάνε κατευθείαν στην καρδιά μας, τραγούδια που έχουν να μοιραστούν μαζί μας τις δικές τους ιστορίες που τις περισσότερες φορές μοιάζουν με τις δικές μας. Λοιπόν, για να πάμε έτσι λίγο τώρα μέχρι το καλοκαιράκι, ένα πράγμα θα σας πω, Πάρος Παλάς Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο Πάρος Παλάς Suites και σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα, για να ζήσετε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης, πολυτέλειας και να απολαύσετε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Είναι η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού και για πληροφορίες μπορείτε και κρατήσεις να επισκεφτείτε το Πάρος Παλάς. Telia GR.

Θέλω να σας περιγράψω με λίγα λόγια την κατάσταση τώρα στους δρόμους της Αθήνας και θα αρχίσω από το Κηφισό. Και στην άνοδο και στην κάθοδο, χαμηλά, πάρα πολύ κίνηση, ποτηλιάρισμα βλέπω. Και στην άνοδο, ξεκινάει κάτω από το Μοσχάτο και φτάνει μέχρι και την. Αρκετά θα έλεγα, ψηλά μέχρι την περιοχή του Ρέντι. Επίσης και στην κάθοδο τα ίδια προβλήματα, όπως και ψηλά στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις έχουμε στη Μεσογείον, την Αττική Οδό, στο κέντρο της Αθήνας, αρκετά προβληματάκια, στον Καρέα, στην Ηλιουπόλεως, στην Παραλιακή, εκεί στον Άλυμο. Θα συναντήσετε λίγο κίνηση, αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά.

0: αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
2: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
1: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
3: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τίχαρης Αλεξίου τραγουδάει ένα καταδικό της τραγούδι, ζήτα μου ό,τι θες. Εδώ στον Ελληνικό είναι 3,2. Μόλις το μοιραστήκαμε. Ένα τραγούδι όμως που είχε γράψει για το άλμπουμ Δικαίωμα και την άλκηστη πρωτοψάλτη που είχε κυκλοφορήσει το 1988. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σου, Διονύσης Καστόρας, που θα σας αφήσει τώρα για λίγο, γιατί πρέπει να κάνει και το τηλέφωνο της ημέρας. Θα καλέσουμε εδώ από τον Ελληνικό κάποιον ή κάποια από εσάς. Αν δείτε λοιπόν στο τηλέφωνό σας αριθμό από τον Ελληνικό, να ξέρετε στην άλλη μεριά της γραμμής θα είμαι εγώ για να σας ρωτήσω τι παίζει. Αν απαντήσετε ελληνικό σε ένα 3,2, θα κερδίσετε το δώρο της ημέρας, ένα από τα πολλά δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ που μοιράζουμε καθημερινά, και βέβαια θα μπείτε και στην κλήρωση για 1.000 ευρώ στο τέλος του μήνα. Φεύγω για το τηλέφωνο της ημέρας και επιστρέφω για να ακούσουμε μαζί Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία, την αυθεντικότητα και τη δύναμη της φωνής. Η Όλγα Βενέτη, μετά τις sold out παραστάσεις της Νταλιντά, ενώνει τη Γαλλία με την Ελλάδα με τον πιο μουσικό.

Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια. Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια.

Για πάμε. Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue. Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την Ιτέρα Φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue. Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2, το ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας και παίζει και ο μεγάλος διαγωνισμός. Και ήρθε η στιγμή να τηλεφωνήσω τώρα σε κάποιον ή κάποια από εσάς για να ρωτήσω τι παίζει. Αν απαντήσετε Ελληνικός 93,2, κερδίζετε το δώρο της ημέρας και θα μπείτε και στην κλήρωση στο τέλος του μήνα για 1000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Βάγια.
1: Ναι, ποιος είναι?
0: Παίζει Κανά, παίζει Νέγκα, παίζει και Θεοδωρίδου. Τι παίζει?
1: Παίζει Ελληνικός 93,2.
0: Πολύ σωστά, Βάγια μου. Έχεις κερδίσει τη συμμετοχή σου στην κλήρωση για 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα από την Τράπεζα Πειραιώς στο τέλος του μήνα και μία δωρεπιταγή από τα Γκαλερί Ντε Ποτέ αξίας 150 ευρώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι πάντα καλά και τυχερή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Βάγια. Γεια, γεια.
2: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
0: Καλημέρα, Αναστασία.
3: Καλημέρα.
0: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
0: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
0: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
0: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
2: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
0: Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα. Πολλοί μιλούν. Πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Καλημέρα σας.
6: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
5: Κάτι συγκεκριμένο.
6: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
0: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες. Για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
6: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
0: Τρεις Εργενίδες.
6: Άχρηστη.
0: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
0: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
1: Και όλα ανατρέπονται.
0: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
0: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
1: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
1: Διονύσης Ατζαράκης.
0: Σύσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
0: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάση.
1: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
0: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Γιούς μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούς ή την Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Λίγο πριν τις 6 στον Ελληνικό 3,2 και στην παρέα ο Διονύσης Καστόρας μέχρι τις 7 και σήμερα μιλάμε με τραγούδια και μοιραζόμαστε στιγμές.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Δημήτρης Μητροπάνος και Θες εδώ στον Ελληνικό 3,2. Το 2005 ακούσαμε για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι, όταν ο Στέφανος Καρκολής έγραψε για τον αξέχαστο Δημήτρη Μητροπάνο σε στίχους της Ρεβέκας Ρούση αυτό το τραγούδι για το άλμπουμ «Πες μου τα αληθινά σου», που όπως είπα κυκλοφόρησε το 2005. Πώς περνάνε έτσι τα χρόνια στα τραγούδια, είναι απίστευτο. Είμαστε στον Ελληνικό 3,2, έχουμε μπει στην τρίτη ώρα για αυτό το απόγευμα της Δευτέρας, 25 Μαΐου, στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας, και θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 με τραγούδια που αγαπάμε ιδιαίτερα. Και βέβαια έχω και σήμερα για σας προσκλήσεις. Αυτή τη φορά θα πάμε θέατρο. Τετάρτη 3 Ιουνίου, 9 το βράδυ, σας περιμένουμε στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη για να δούμε την παράσταση Τακούνια στον Βάλτο. Μια pop πολιτική κωμωδία με πρωταγωνιστές τον Εμίλιο Χιλάκη, την Αθηνά Μαξίμου, τη Μαριάννα Τουμασάτου, τον Αλέκο Σοβίτη και τον Δημήτρη Φιλιππίδη. Εκεί, στην ομορφότερη ταράτσα της πόλης, παρέα με τον Ελληνικό 3,2, θα περάσουμε και αυτό το καλοκαίρι. Σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια, το Τακούνια στο Βάλτο έχει γράψει ο Άκης Δήμου και σκηνοθετεί μαζί με τον Μανώλη Δούνια και ο Εμίλιο Χιλάκη. Αν θέλετε να είστε κι εσείς εκεί, στο θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Την επόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου, όχι αυτή που έρχεται, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, υπάρχουν για σας διπλές προσκλήσεις που μπορείτε πολύ εύκολα να τις διεκδικήσετε μέσα από το Viber του Ελληνικού. Θα γράψετε τώρα Τακούνια, το ονοματεπώνυμό σας, θα στείλετε το μήνυμά σας στο 69849-32-932, θα μπείτε έτσι στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Τετάρτη 3 Ιουνίου, 9 το βράδυ, ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, Τακούνια στο Βάλτο.

σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: ψάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
2: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

6 και 23 δείχνει το ρολόι και έχουμε πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κύφισσου, λίγο περισσότερο στην άνοδο, από χαμηλά από το Μοσχάτο μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών φτάνει. Καθυστερήσεις έχουμε επίσης στην Αττική Οδό, στην κάθοδο εκεί στο κόμβο της Μεταμόρφωσης, στην Αττική Οδό, στη Μεσογείον και στη Γιατεχάκη, στην Κηφισίας επίσης. Όσοι κατεβαίνετε μετά το Μαρούσι θα συναντήσετε μποτιλιάρισμα και όσοι ανεβαίνετε μετά το Χαλάνδρι. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας ή Αλεξάνδρα σε κάποια σημεία, αλλά και στον Καρέα πολλή κίνηση. Το λιμάνι του Πειραιά επίσης σας ταλαιπωρεί, αλλά και η παραλιακή όπως βλέπω εκεί από τον Άλυμο, από την Γλυφάδα μέχρι τον Άλυμο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια Χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον τη κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
1: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Και όσο φαίνεται απίστευτο, έχουν περάσει σχεδόν 30 χρόνια από όταν ακούσαμε για πρώτη φορά το τραγούδι αυτό από τον Γιώργο Δημητριάδη και τους μικρούς ήρωες. Σε μουσική του Γιώργου Δημητριάδη και στίχους του Κώστα Λίβαδα. Είσαι στον Ελληνικό 3,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, στο η παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας. Και θέλω να σας θυμίσω ότι στο κανάλι μας στο YouTube μπορείτε να παρακολουθήσετε τα soundtrack του Ελληνικού 3,2, να τα απολαύσετε. Και εκεί υπάρχει και το τελευταίο soundtrack, το τρίτο στη συνέχεια, αφιερωμένο στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Δυνατό επεισόδιο με δυνατές ερμηνείες από φίλους του αξέχαστου Λαβρέντι. Ο Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ και ο Γιώργος Μαργαρίτης είναι εκεί. Και σας θυμίζω στο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube που μπορείτε να βρείτε και να ακούσετε και πάρα πολλά άλλα πέρα από τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο και θα ακούμε μαζί και Γλυκερία και Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Να πάμε μια βόλτα με μια σιγουριά.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις στο όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ.
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Από την Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
15: Αχα.
14: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
15: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ.
16: Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
14: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Πάρος Παλά Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
1: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
19: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου είναι εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, εδώ στον Ελληνικό 3,2. Και έχω και σήμερα μια λέξη για σας από το βιβλίο Καθρέφης του Χάρη Πολίτη, που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και η σημερινή λέξη: ζήλια. Η ζήλια δείχνει, γράφει ο Χάρης Πολίτης, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Αύριο το απόγευμα στις 4 θα αφήσουμε και πάλι τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή, πάντα από τη συχνότητα του Ελληνικού 3,2. Στην παρέα σας ήταν ο Διονύσης Καστόρας και έρχεται ο Κωστής Λιβερόπουλος. Θα είναι μαζί σας μέχρι τις 10 το βράδυ. Να περάσετε όμορφο και να κάνετε, να προσέχετε. Φιλιά πολλά.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν. Νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο. Νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Θα μείνω εδώ. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
2: Διδυτή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
6: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
5: Και από communication skills?
6: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
5: Ηγετικά προσόντα?
6: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
5: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
7: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.

0: budget.gr.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
2: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές. Δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
3: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
4: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
5: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
4: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
3: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
4: Ορίστε.
3: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
6: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γεια μου σε κρίση.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο κι αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Παντού είναι ο Ελληνικός 93,2 και από τώρα για τις επόμενες 3 ώρες στο μικρόφωνο και τα τραγούδια ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Καλησπέρα σε όλους και καλή μας ακρόαση. Ξεκίνημα με τον Χρήστο Θηβαίο.
8: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μουσική Μάριο Στόκα, στίχη Ανδρέας Νεοφυτίδης, η Χάρης Αλεξίου με το Εξαρτάται στον Ελληνικό 93,2. Είναι Δευτέρα, 25 του μηνός. Φεύγει σιγά σιγά και ο Μάης, αλλά ο καιρός θα μας κάνει τρίπλες και μας περιμένει ένα κοκτέιλ διαφόρων καιρικών συνθήκων. Θερμές αερίες μάζες λοιπόν που επηρεάζουν τη χώρα μας θα ανεβάσουν αισθητά τη θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει κατά τόπους στους 32 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε περιοχές της υπηρετικής χώρας, μακριά από τη θαλάσσια επίδραση. Και στα νησιά οι θερμοκρασίες θα είναι πιο ήπιες, κοντά στους 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτά λοιπόν για τον καιρό των επόμενων ημερών. Είστε συντονισμένοι σωστά στον Ελληνικό 93,2, αλλά και δικτυωμένοι στο ελληνικός 932.gr. Είναι ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Θυμίζω και το κινητό μας, γιατί θα το χρειαστείτε και σήμερα. 6984-932-932. Και αμέσως τώρα οι μέλισσες στον αέρα μας με τη μόνη επιλογή.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Σασμός ή αλλιώς ελπίδα στον Ελληνικό 93,2. Ένα τραγούδι σε μουσική του Νίκου Τερζή και στίχους του Γιάννη Κότσιρα στον Ελληνικό 93,2. Και αλλάζουμε μουσικό μονοπάτι από τα μονοπάτια της Κρήτης σε πιο jazz μονοπάτια, για να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε τις ερχόμενες ημέρες, τις μέρες που έρχονται, χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε το πορτοφόλι μας, είτε το ψηφιακό είτε το φυσικό. Το Athens Jazz λοιπόν συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσία στη μουσική σκηνή της πόλης και έρχεται με μια μεγάλη επετειακή γιορτή που δεν λειτουργεί απλώς σαν αναδρομή, αλλά ως δυναμική δήλωση συνέχειας. Από τις 25 λοιπόν, από σήμερα έως τις 31 Μαΐου, η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων γεμίζει μουσική, γεμίζει ρυθμό και ενέργεια, που εδώ και 25 χρόνια καθορίζει τον παλμό της πόλης όπως πάντα με ελεύθερη είσοδο. Για μια εβδομάδα λοιπόν, καλλιτέχνες και σχήματα από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό θα ανέβουν στη σκηνή της Τεχνόπολης για να αναδείξουν ό,τι πιο φρέσκο έχει να παρουσιάσει η σύγχρονη τζαζ, ενώ μια σειρά από παράλληλες δράσεις θα συμπληρώσουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με ελεύθερη είσοδο. Και από το Γιάννη Κότσιρα στο Γιώργο Νταλάρα και τους Pixlax.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Λίγοι ερμηνευτές καταφέρνουν να μιλήσουν κατευθείαν στις καρδιές μας. Ο Δημήτρης Μητροπάνος το έκανε με μεγάλη ευκολία σε όλη τη 45χρονη καλλιτεχνική του πορεία, έτσι και με αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσατε στον Ελληνικό 93,2, έναν ύμνο στον έρωτα, το «Όταν έχω εσένα», το τελευταίο μεγάλο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνος σε στίχους του Λάκη Λαζόπουλου και του Σταμάτη Κραουνάκη και μουσική φυσικά του Σταμάτη Κραουνάκη, το βασικό τραγούδι της παράστασης «Ο Βιοπαλαιστής στη Στέγη». Ελληνικός 93,2, είναι ώρα για το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά από αυτό στα τραγούδια μας με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
1: Μα στο τάζω.
0: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τι νος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο αντόπτε.

0: www.panigiri.fix/beer.gr.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
6: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Μπουτίξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την Ιτέρα Φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

ποτέ δεν θα τελειώσουμε εμείς. 2002 από το άλμπουμ «Καρδιά μου, μην ανησυχείς», ένα τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνου, ο Αντώνης Ρέμος στον Ελληνικό 93,2 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην παραλία της Θεσσαλονίκης για τα 30 χρόνια μέσα από το τραγούδι. Θα μοιραστεί με όλους τους Θεσσαλονικείς εκεί και όχι μόνο. Ελληνικός 93,2 και τώρα θα περάσουμε σε ένα τραγούδι του σε στίχους του Μιχάλη Κακογιάννη, μουσική Μάνου Χατζηδάκη, η Μελίνα Μερκούρη. Πειραγμένη με το remix του Papercut στο Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2014 πειράζοντας τη Μελίνα ή Playing with Melina.

0: Με τη Μελίνα Μερκούρη ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα και το αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν 8 ακριβώς, εδώ και πάλι στον ελληνικό 93,2 για άλλες 2 ώρες γεμάτες με τα τραγούδια μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Να πάμε μια βόλτα με μια σιγουριά.
1: Η αγαπημένη ερμηνεύτρια επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
3: Respect σε σένα που βρήκες τη δύναμη να μιλήσεις.
4: Και σε σένα που βρήκες τη δύναμη να το αποδεχτείς.
5: Respect σε σένα που έχεις μάθει να διαβάζεις τα σημάδια.
6: Και σε σένα που δεν το κράτησες μέσα σου.
5: Respect γιατί είναι πολύ δύσκολο για όλους.
7: Respect στη δύναμή σου. Ένα πρόγραμμα που για πρώτη φορά στην Ελλάδα υποστηρίζει εφήβους, νέους που αυτοτραυματίζονται και τις οικογένειές τους στο νέο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των νέων 17 έως 24 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα ή επικοινώνησε στο 210-7462-290 από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας, Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, Τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Του αγοριού απέναντι.
3: Του αγοριού απέναντι. Τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Με τους Γιοργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
5: Παντού είναι ο Ελληνικός 93,2. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος είναι στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 για άλλες 2 ώρες. Με μια καλησπέρα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας με το Χάρη και τον Πάνο, τους αδελφούς Κατσιμίχα.
4: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελένη Δήμου, ετοίμασε το ταξιδάκι και ο Ελληνικός 93,2 βρήκε τον απόλυτο προορισμό για εσάς. Εκεί που κατοικούν οι σιρήνες του Αιγαίου, Sirene Blue Luxury Beach Resort. Στον Μπόρο με την πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο, με καταγάλανα νερά στην παραλία ακριβώς μπροστά στο ξενοδοχείο, με φρεσκομαγειρεμένα πιάτα και στα τρία του εστιατόρια. Αξίζει λοιπόν να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας και στο σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και φυσικά να ταινίσετε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Σημειώστε το λοιπόν, Sirene Blue Luxury Beach Resort. Περισσότερα θα βρείτε στο site του sirenebluresort.gr, διότι κάθε επίσκεψη θα είναι για όλες και όλους σας μια διαφορετική εμπειρία. Δοκιμάστε το. Πάμε τώρα από την Ελένη Δήμου. Έρχεται στον αέρα μας ο Γιώργος Μαζωνάκης με ώρες μικρές.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας. Εσύ.

Θοδωρής Βουτσικάκης με το τυχερό αστέρι του Κωνσταντίνου Β στον ελληνικό 93,2. Και από τον Θοδωρή Βουτσικάκη θα πάμε να δούμε μαζί φυσικά τη Μάγδα Βαρούχα και τον Χρήστο Αδαμόπουλο, οι οποίοι ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του ελληνικού 93,2 την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Για τις διπλές σας προσκλήσεις σας έχουμε και από αυτές σήμερα, γι' αυτό κινητά και μέσω Viber στέλνετε Τεχνόπολη, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Καλή επιτυχία και από το τυχερό αστέρι στο Φεγγάρι με το Δημήτρη Μητροπάνη.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά. Νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Από εκείνο το κρυφό φιλί του 2002, από εκείνον τον πολυπλατινένιο δίσκο που ακούστηκαν όλα τα τραγούδια, Δεν Έχω Χρόνο, ακούσαμε στον Ελληνικό 93,2, ένα τραγούδι που τη μουσική υπογράφει ο ίδιος ο Μιχάλης Χατζιάννης, ενώ τους στίχους η σπουδαία Μαριανίνα Κριεζή. Και θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με μια άλλη μεγάλη μας αδυναμία, με την Ηρώ και το Έτσι Είναι Οι Σχέσεις, και φυσικά με το τηλεφώνημα της εκπομπής στον μεγάλο μας διαγωνισμό Τι Παίζει. Γι' αυτό μη φύγει κανείς, επιστρέφω σε λίγο.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
5: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
4: Και από communication skills?
5: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
4: Ηγετικά προσόντα?
5: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
4: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
6: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Τρεις Εργενίδες. Άχρηστη. Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάς.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.

Είναι ο Ελληνικός 93,2 και είναι η ώρα για το τηλεφώνημα της εκπομπής σε κάποια ή κάποιον από εσάς που έχει δηλώσει συμμετοχή στο site μας, στο ελληνικός932.gr, και διεκδικεί και τα δύο μεγάλα μας δώρα στον διαγωνισμό «Τι παίζει».

0: Πάμε λοιπόν για το τηλεφώνημα της εκπομπής.
1: Παρακαλώ.
0: Μαρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μαρία, παίζει Κανά, παίζει Νέγκα, παίζει και Θεοδωρίδου. Τι παίζει?
1: Ελληνικός 93,2.
0: Πολύ σωστά. Είσαι σωστή, έχεις κερδίσει ένα ηχείο Bluetooth Soundbar 2-1 της Crystal Audio από την εταιρεία Δαμκαλίδης, αξίας 119 ευρώ. Και φυσικά την θέση σου στη μεγάλη κλήρωση που θα κάνει ο Δημήτρης Μιλιόγλου την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του για μια προπληρωμένη κάρτα 1.000 ευρώ της Τράπεζας Πειραιός.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά και πάντα τυχερή.
1: Ευχαριστώ,
0: σε ευχαριστώ και εγώ για τη συμμετοχή σου.
1: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.

0: Εδώ ο Παράδεισος, εδώ και η Κόλαση, από το Λεύκομα του Γιώργου Χατζηνάσιου το 1976, σε έναν δίσκο που μοιράζονταν τα τραγούδια η Βίκη Μοσχολιού και η Δήμητρα Γαλάνη. Εμείς ακούσαμε το «Ξενύχτησα στην πόρτα σου» σε μουσική φυσικά του Γιώργου Χατζηνάσιου και στίχους του Γιώργου Κανελόπουλου. Με τη Βίκη Μοσχολιού ολοκληρώσαμε και τη δεύτερη ώρα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν ακριβώς 9 και πάλι εδώ στον Ελληνικό 93,2 για μία ακόμα ώρα με τα τραγούδια μας. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μία βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
1: Να γλίστρουσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό.
0: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μία καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
1: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
0: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
2: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
0: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ελληνικός 93,2, Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10 για μία ακόμα ώρα και ένα καλωσόρισμα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας με τη Χάρης Αλεξίου.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

υπέροχη άλκη της Πρωτοψάλτης στον Ελληνικό 93,2 και με το δικαίωμα αυτό, το δικαίωμα στην εξέλιξη, θέλω να σας πω κάτι που διάβασα πρόσφατα. Πόσες φορές συγκρινόμαστε με τους άλλους χωρίς λόγο. Στην πραγματικότητα όμως η μόνη σύγκριση που έχει νόημα είναι άλλη. Γράφει ο Χάρης Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης: «Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με τον χθεσινό σου εαυτό». Το βιβλίο «Καθρέφτης», που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα και μπορείτε να το βρείτε. Και από την Άλκης της Πρωτοψάλτη, στην Κέτη Γαρμπή και την Ατάσα Θεοδωρίδου με το «Επιτέλους».

Εδώ, στον ελληνικό 93,2, η Μαρίνα Σάντι και ο Λίον Οφάθενς που ξανασυναντιούνται μουσικά και καλά κάνουν μετά το τρυφερό αυτοκίνητο αλλά και το ξεσηκωτικό μπλουζάκι της Μαρίνας, ξανασυναντιούνται καλλιτεχνικά και επιβεβαιώνουν τη χημεία μεταξύ τους στο Εδώ, το οποίο λειτουργεί σαν μια μουσική εξομολόγηση όπου η αγάπη παρουσιάζεται ως κάτι ανεξίτηλο, σχεδόν ακίνητο στον χρόνο. Μαρίνα Σάντι και Λίον Οφάθενς εδώ στον ελληνικό 93,2 και τώρα θα περάσουμε σε μια άλλη μουσική συνάντηση, εκείνη του Νίκου Πορτοκάλογλου και του Δημήτρη Μητροπάνου. Κλείνω και έρχομαι στον ελληνικό 93,2.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Ο Γιάννης Χαρούλης ακροβατώντας στον αέρα του Ελληνικού 93,2 και από τα live που έγραψαν ιστορία στο live που θα γράψει ιστορία. Ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι τις αγαπημένες διασκευές της, η Ελεονόρα Ζουγανέλη επιστρέφει στη σκηνή με ένα πρόγραμμα που μας υπόσχεται μια συναυλία που θα μας μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Για τις διπλές σας προσκλήσεις, σας έχω από αυτές. Παίρνετε κινητά αμέσως τώρα και μέσω Viber στέλνετε Ζουγανέλη κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Να είστε συντονισμένοι όμως στον Ελληνικό 93,2 καθημερινά, διότι διπλές προσκλήσεις έχουν να σας μοιράσουν όλες οι εκπομπές του Ελληνικού 93,2. Και από τον Γιάννη Χαρούλη στον Σταμάτη Κραουνάκη. Και το πόσο σ' αγαπώ.
2: Ούτε μια στιγμή.

Στίχη Σώτη Ατσότου, μουσική Αντώνη Στεφανίδης, Μαρινέλα με το «Για σένα νεμπορώ» στον Ελληνικό 93,2. Τώρα για το κορίτσι που έρχεται στον αέρα μας, επιστρέφει και στην πιο όμορφη γειτονιά της πόλης, στη σκιά της Ακρόπολης. Εκεί από που ξεκίνησε. 28 Μαΐου, αυτή την Πέμπτη λοιπόν, συναντά η Μαρίνα Σπανού, συναντά ξανά το κοινό της και το προσκαλεί να γιορτάσουν μαζί τα 5 χρόνια της αρεοπαγή του στον πεζόδρομο της Ερμού και Ασωμάτων, μια επέτειος της πρώτης μουσικής γνωριμίας, της ελευθερίας του πεζόδρομου και όλων των σούρουπων που ξεκίνησαν το ταξίδι της. Η είσοδος, να ξέρετε, είναι ελεύθερη και το βράδυ για 150 λεπτά θα γεμίσει νοσταλγία, έρωτα και καλοκαιρινή διάθεση κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης. Αυτή την Πέμπτη λοιπόν, 28 του μηνός, στις 8 το βράδυ, Ερμού και Αγίων Ασωμάτων, θα πάμε όλοι εκεί να παρακολουθήσουμε τη Μαρίνα Σπανού. Και η Μαρίνα Σπανού με ένα ταξίδι, σε ένα ταξίδι μάλλον, χωρίς

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

ωραίο κλείσιμο, ότι ωραίο κλείσιμο με τη Δήμητρα Γαλάνη φυσικά και την κουτσή κιθάρα του Μάνου Λουίζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου λίγο πριν τα ρολόγια μας δείξουν 10 ακριβώς. Να σας θυμίσω όμως πριν σας πω καληνύχτες ελληνικός932.gr για να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής του μεγάλου μας διαγωνισμού «Τι παίζει». Ο διαγωνισμός συνεχίζεται και μπορεί κάποια στιγμή κάποιος από εμάς να σας καλέσει και να σας ρωτήσει τι παίζει. Η απάντηση που πρέπει να δώσετε είναι μία και μόνο μία. Ελληνικός 93,2. Και έτσι κερδίζετε αυτομάτως και στη στιγμή ένα από τα πολλά πλούσια δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ, αλλά μπαίνετε αυτομάτως και στην κλήρωση που θα κάνει την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του ο Δημήτρης Μιλιόγλου για μία προπληρωμένη κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς 1.000 ευρώ. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα. Να έχουμε, τα λέμε αύριο στις 7, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Φιλιά πολλά. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.

0: τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Από τις μεγάλες επιτυχίες της μέχρι αγαπημένες διασκευές, η Ελεονόρα Ζουγανέλη υπόσχεται μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
1: Μα στο τάζω.
0: Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές.
2: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
3: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
2: Και από communication skills?
3: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
2: Ηγετικά προσόντα?
3: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
2: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: οδηγενείς.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τις μεγάλες φωνές.

Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι. Και σπανού.

0: soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Με ένα τραγούδι του φίλου μου τον Νίκο Πορτοκάλογλου.

Γιατί λέει να με προσέχεις, γιατί έχω πέσει χαμηλά, να με αντέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά.

0: Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία, την αυθεντικότητα και τη δύναμη της φωνής. Η Όλγα Βενέτη, μετά τις sold out παραστάσεις της Νταλιντά, ενώνει τη Γαλλία με την Ελλάδα με τον πιο μουσικό και αισθαντικό τρόπο.
1: Μια ζωή ξεκινά.
0: Όλγα Βενέτη, ελεύθερη καθώς τραγουδό. Ανακαλύψτε το.
1: Της αγάπης πήρα τόσο δυνατά.
2: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους ρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
5: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις, τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Ωραία.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει η Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, και κάσου τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο, πόσο.

0: παίζει και τερζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράγα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

ζήσα πολλά. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μάτα,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια Χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
1: Πούλαμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλαμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ερημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.